0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρει πολλού να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτού η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πριν ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κολλασμένα.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
2: Γιατί χειμερινό?
1: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ο τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ το ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
2: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
1: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
2: Πιάσει νευρικό.
1: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
2: Γελιό, για... το καλό που σου θέλω.
1: Όλες πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. Απ 92,9.

Ζήσε το καλοκαίρι σου στο ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ευχαριστώ.
1: Wake Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
9: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
6: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
6: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810 319 600.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα. Που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Τα κολλασμένα.
1: Κύριε, προϊστάμενε.
2: Η καινούργια εσύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
3: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
6: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
5: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
6: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
8: Ιουλία Καλυμάνη Live.
9: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία.
8: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
9: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
8: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
9: Ανεξάρτητη.
8: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Ζήσε το καλοκαίρι σου στον App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
2: Εντάξει, η γιαγιά μου μετά είσαι καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
2: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
2: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
2: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
2: Αλήθεια, να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια
2: από αυτούς
1: που παραγγέλνουν την μπύρα ή το ποτό.
2: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζή τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρε πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
2: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Λίτσα σοκολατάκι.
2: Είπε κουλουράκι και μου είχε μνημόσυνο.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Ανέβασε την ένταση κι άλλο. Απ 92,9.

0: ώρα σε λίγο θα είναι 8. Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
3: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
2: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
3: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
2: Παγάσα, η γυναίκα σου το ξέρει.
4: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από τη Ζαρός με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
7: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
9: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
8: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
9: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
8: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
9: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
8: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
10: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
8: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
11: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
12: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές.

0: Καλημέρα, υπέροχοι, πανέμορφοι και αν μη τι άλλο. Καλοί άνθρωποι, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε εδώ, 3η 14 Ιουλίου και είμαστε από το πρωί 8 μέχρι και τις 11 στον ΑΠ 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απέναντι μου κοιτάω και βλέπω πια, μα φυσικά τη Μαρία Μακράγη.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη Χατζηδάκη, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, λοιπόν, πώς είσαι?
1: Μια χαρά, να πούμε ότι στην παρέα μας φυσικά έχουμε Φιλοσοφίες, Υδροδυναμική Σαριδάκη, Σκουτάλα, Riviera Beach Bar Restaurant, Mobi Store και φυσικά Τίμο το Ποδηλατοβορική Στεφανάκη. Μας στέλνεις τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 6931-929-929.
0: Ή αν το βαριέσαι αυτό, το οποίο είναι μεγάλο λάθος, γιατί θα σου πω γιατί, μας βρίσκει στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok, στο Viber, στο παντού. Απλά γράψα 52,9 και φυσικά μας ακούς live www.929.gr. Ωραία μέρα σήμερα.
1: Πολύ.
0: Έχω να σου πω πολλά πράγματα.
1: Κλείσε.

0: Χθες το βράδυ είχαμε τα ίδια, Μαρία μου, γιατί ξέρεις τι είναι. Ιούλιος τι είχαμε, ζέστη, κουνούπια είχαμε, λοιπά έντομα, γάτες σε ίστρο.
1: Αυτό,
0: ναι, ναι. Όχι, σου λέω ένα κλασικό καλοκαιρινό απόβραδο.
1: Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι από τον Απέργη. Παρόλο που οι διασκευές δεν με πολύ τρελαίνουν, δηλαδή μου αρέσουν οι πρώτες εκτελέσεις.
0: Ναι, είναι πιστή διαχειριβή.
1: Το Δημήτρικο, οπότε.
0: Πλάκα μου κάνεις.
1: Το λέω
0: κάθε φορά, θα το πω και σήμερα, αφού πούμε την καλημέρα μας. Λοιπόν, εάν ακούς αυτό και χαίρεσαι Δημήτρικο κοντά, σου έρχεται η γεύση Ούρσους με Red Bull και Σμυρνόφ North. Εντάξει. Και νοερά μεταφέρεσαι στον Ντόλτσε, στον Νόβο ή στο Βερίκοκο. Επειδή είμαστε σόγεροι, πετάξουν να κάνει κανένα τσεκάπ. Εγώ έκανα το Σάββατο, μου βγήκαν τα αποτελέσματα χθες. Είμαι υγιέστατος.
1: Και εγώ πριν κάνα μήνα. Αλλά
0: καλά, εσύ και μπουμπούκι όμως.
1: Ναι, ναι, αυτό. Εγώ αυτά τα μαγαζιά τα έβλεπα και έλεγα όταν μεγαλώσω, εδώ θα πηγαίνω. Άσχετο τι έκλεισα όταν μεγάλωσα.
0: Λοιπόν, και τώρα να αποχαιρετήσουμε τη Μαρία Μακράκη. Μέχρι εδώ ήταν η καριέρα της στο 52,9. Ωπ, εδώ για μιλά. Φημώνουν τη Μαρία, φημώνουν για το κανάλι 67. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα που είναι 14 του Ιούλη. Έχουμε τίποτα αξιόλογο.
1: Ναι, τα αγαπημένα σου ονόματα γιορτάζουν.
0: Α, για πες.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στον Νικόδημο και στον Ακύλα, στο φίλο σου, στον κολλητό σου.
0: Ναι, σαν. Δηλαδή σήμερα είναι του. Κάτσε να σου πω ακριβώς, για να είμαι θα μια εκπομπή ακριβίας. Αγίου Ακύλα του Αποστόλου.
1: Αυτού.
0: Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο.
1: Θεέ και Κύριε.
0: Σας ημιτού να φέρτο.
1: Ψέματα.
0: Γιατί όχι.
1: Θα τρελαθώ.
0: Ποιος είναι εδώ που θα μου πει ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ποιος είναι αυτό.
1: Εσύ αυτό το με το ταλέντο σου δε απορώ ώρες ώρες.
0: Ρε Λεστέιτ, φέρτο. Συγγνώμη, τώρα είναι Αγίου Ακύλα, δεν είναι του απλού Ακύλα που στέλνει γυρεύει, είναι του άλλου Ακύλα.
1: Επίσης, χρόνια πολλά στο Χρήστο Θηβαίο που έχει γενέθλια και σε όλους όσους γιορτάζουν. Ακόμα καρκινάκια είναι όσοι γιορτάζουν.
0: Να είναι καλά τα παιδιά. Βέβαια, σαν σήμερα έχουν γεννηθεί επίσης το 1862 ο Γκούσταβ Κλίμτ, ο γνωστός αυστριακός καλλιτέχνης και ζωγράφος. Με το κυριότερο, το πιο γνωστό του έργο, το Φιλί.
1: Ναι.
0: Αυτό που παθαίνει η Ελιά Φινικό για να τη φιλήσει ο φίλος.
1: Ναι, το έχουν κάνει και κοκτέιλ.
0: Οκ, για να το λες έτσι θα είναι. Σαν σήμερα το 18 γίνεται ο Ιγμαρ Μπέργκμαν.
1: Είχαμε, συγγνώμη.
0: Γνωστός σκηνοθέτης.
1: Ντροπή μου.
0: Αυτό ακριβώς περίμενα. Α, ο Μπέργκμαν. Και τι άλλο να σου πω έτσι πιο δικό μας. Και κάτι άλλο είχα τσεκάρει, αλλά όχι. Σε κάθε περίπτωση, αν γιορτάζετε, αν έχετε το γενέθλιο, αν έχετε οποιαδήποτε επέτειο, ένα χρόνο, ένα λόγο να εορτάσετε αυτό, εμείς ευχόμαστε από την καρδιά μας μέσα χρόνια πολλά και του χρόνου και η σάλα με υγεία. Αυτά είχαμε προς το παρόν και επιστρέφουμε, γιατί εδώ πέρα εκτός μικροφόνου γίνεται πανικός.
1: Και περιμένουμε και εκπλήξεις.
2: Όσο κι αν λες πως δεν

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έλα.

0: Μαρία μου, δεδομένου ότι είσαι ένας άνθρωπος επιστημονικής καλλιέργειας, σαν μπανάνα ακούστηκε τώρα. Βιολογικής καλλιέργειας. Ξέρεις να μας πεις τι καιρό θα έχουμε σήμερα, γιατί φαντάζομαι.
1: Εκεί πήγε το θεματάκι.
0: Ναι.
1: Ηλιοφάνεια, μωρέ.
0: Αλήθεια, Ιούλη μήνα. Μήπως θα έχει και ζέστη.
1: Θα έχει και μάλιστα βγάζει και προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Πόσο έντονα?
1: Μέτρια υψηλή θερμοκρασία. Δεν μπορώ να το μεταφράσω αυτό το πράγμα. Μέτρια υψηλή θερμοκρασία.
0: Νομίζω είναι
1: κακή. Αλλά έτσι γράφει.
0: Είναι κακή μετάφραση. Είναι moderate, high temperature. Δηλαδή είναι υψηλή, αλλά εντάξει, δεν θα βράσουμε και το Αυγούστιο έξω.
1: Διαφώτισε μας.
0: Φάντα μια εικασία κάνω τώρα και εγώ, δεν ξέρω.
1: 4 με 5 βοφόρ, βορειοδυτική ανέμη. Λοιπόν, κάτι πες με τον άνεμο τελευταία, δεν στα έλεγα και χτες.
0: Ναι, αλλά θέλω.
1: Μία φορά, ρε παιδί μου, έτσι λίγο περίεργη.
0: Τι ωραία.
1: Δεν ξέρω, σαν είναι πολύ πλάι.
0: Μπορεί να το εκμηδιώσει, σε παρακαλώ. Γιατί με ενδιαφέρει αυτό, δηλαδή. Εσύ τον θες ευθεία.
1: Όχι, δεν είναι τι θέλω εγώ. Είναι ότι βλέπω κάτι διαφορετικό στους ανέμους τελευταία.
0: Όχι, τεκμηρίωσε, σε παρακαλώ. Εδώ πέρα βλέπω μια θεωρία συνωμοσία. Βλέπω εδώ πέρα. Όχι, εγώ θα σου πω.
1: Είμαι από προσανατόλιστη, γενικά δεν το έχω με αυτά να πω. Αλλά κάτι διαφορετικό βλέπω. Δηλαδή, να θυμάσαι που σου είπα προχτές ότι πήγα στο κλειστρί κάτω.
0: Ναι, για πες.
1: Ωραία. Πήγαιναν πολύ προς τα δεξιά, ρε παιδί μου, τα νερά της θάλασσας. Λάδι θάλασσα, ευτυχώς.
0: Οκ.
1: Πήγαιναν πάρα πολύ δεξιά. Εγώ είχα συνηθίσει, ρε παιδί μου, να πηγαίνω.
0: Να πηγαίνω αριστερά.
1: Όχι, να πηγαίνω μέσα. Όταν είμαι νότια Κρήτη, είχα συνηθίσει να πηγαίνουν μέσα.
0: Και αυτά βγαίναν έξω.
1: Όχι, πηγαίναν δεξιά.
0: Πηγαίναν δεξιά. Δεξιά όπως κοιτάς ή όπως βγαίνεις.
1: Όπως κοιτάς.
0: Δηλαδή πηγαίνανε. Τώρα μπερδεύτηκα κι εγώ, ας πούμε. Δεξιά όπως βγαίνεις, δηλαδή ανατολικά. Ναι, φύσου δυτικός, απλά αυτό ήταν όλο.
1: Λες. Ή στο μπαλκόνι, άμα κάθομαι το βράδυ και κάνω ναργιλέ.
0: Δεν είπα τίποτα εγώ, ναι.
1: Πάλι βλέπω τον καπνό έτσι όπως φυσάω να πηγαίνει. Πολύ δεξιά.
0: Δεξιά ή αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Πάλι δεξιά. Τότε φυσάω ανατολικός, γιατί είμαστε βόρεια. Μήπως απλά εσύ φυσάς δεξιά, όπως μπαίνουμε.
1: Τι να σου πω, μωρέ. Μιλάμε,
0: αυτό
1: δεν μπορώ να το τεκμηριώσω.
0: Γενικά φυσάει, ρε παιδί.
1: Γι' αυτό ζητώ τη βοήθεια. Ποια... Δεν μπορώ να το τεκμηριώσω αυτό με τους ανέμους.
0: Ναι, όπου φυσάει ο άνεμος, γίνομαι άνεμος. Τίποτα τουρνάς.
1: Λοιπόν,
0: και επειδή λοιπόν κάνει ζέστη και φυσάει με παράξενες κατευθύνσεις σύμφωνα με τη Μαρία, Θεέ μου, δεν κατάλαβα καν τι λέμε τόση ώρα. Σας θυμίσω ότι έχουμε διαγωνισμάρα. Σας θυμίσω μόνο ότι εδώ πέρα στον A52,9 και μόνο από το πρωί 8 με 11 έχετε ευκαιρία κερδίσετε εισιτήριο για την κυκλάδα της επιλογής σας, να πει την παρέα σας, δύο άτομα, και να πάτε και να έρθετε και οτιδήποτε. Από εδώ πέρα μόνο με τη C-Jets.
1: Wow.
0: Δεν το ήξερες? Όλη μέρα αυτό έλεγα.
1: Έλα τώρα που δεν το ήξερα.
0: Το οποίο τι σημαίνει, ότι εδώ πέρα είστε, εδώ πέρα στην Ινσπέ, όλη μέρα. Γιατί μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή αυτό το πράγμα και ό,τι ώρα ακούσετε το ειδικό ηχητικό, το οποίο είναι... Καράβι να κινήσει. Στέλνετε 6931-929-929 και στέλνετε τη λέξη C-Jets. Γιατί όχι, αυτό θα στείλετε. Το στείλαμε για αυτό, το στείλαμε για σήμερα. Και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, αυξάνονται κατακόρυφα οι πιθανότητές σας, να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για να πάτε όπου κάνετε κέφι. Οπότε σας θέλω εδώ πέρα, σας θέλω στις επάλεξεις, θα θέλω σε εγρήγορση να είστε πάντα σε ετοιμότητα. Μόλις ακούσετε το καράβι να γυνήσει. Περίμενα. Και έχετε ένα λεπτό, εντάξει, μην το στείλετε το μεσημέρι.
1: 30 δευτερόλεπτα έδινε χτες.
0: Ναι, 30.
1: Αλλά εντάξει, αφού υπήρχε.
0: Όχι, μη 30. Γιατί εγώ ήθελα να είμαι μεγαλόψυχος, αλλά η Μαρία Μακράκη που είναι μια κακιά γυναίκα, σας το κόψω στο μισό. Λοιπόν, stand by όλοι στις επάλξεις, εντάξει, μην τεμπελιάζετε. Ή θα κάτσετε στο Ηράκλειο. Ή στο μέρος που κάθεστε ήδη, δεν ξέρω τώρα εγώ.

0: Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
6: Γιατί χειμερινό?
5: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μετάξει, τα ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
6: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς για...
5: Όχι. το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
6: Πιάσει νευρικό.
5: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 631-929-929 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
6: Γελιό, για... το καλό που σου θέλω.
5: Όχι, να πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
4: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ελμεπά. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
4: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

0: Πάστε τώρα να μην μείνει τίποτα, γιατί εδώ πέρα η Μαρία Μακράκη δεν θέλει να μου δώσει τίποτα να φάω και εγώ θα πάω μόνο μου στη φιλοσοφία.
1: Να πας.
0: Θα πάω βέβαια, τι λογαριασμό θα σου δώσω.
1: Έλα, δεν θα με πάρεις μαζί σου.
0: Ω, κερνάς.
1: Άντε.
0: Μαράκι μου, φεύγω εγώ, πάω πουθενά χωρίς εσένα, είναι δυνατόν. Σε αφήσω εδώ πέρα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε φιλοσοφίες και στα λιοντάρια προφανώς, όλοι το ξέρουν. Ακόμα και ένας άνθρωπος που σκάει πρώτη φορά στο ρεάκι, πάει στο λιοντάρι και λέει: Ωπ, μια μπουγάτσα. Ή εναλλακτικά πάμε κατρονιανά και ένα στη φιλοθέη στο SportPoint ή μέσω φαγητού εφαρμογών ή μέσω φιλοσοφίες.gr για να έχουμε και μια εκπτωσούλα να φάμε με μπουγάτσα, να φάμε με τυρί, με κρέμα, με σουφλέ κριτικών τριών, με χαρούπι φέτα ελιά, με μήλα, αχλάδια, πίδια, κορόμιλο. Συγγνώμη.
1: Εκπτωσούλα τάξη ως 10%.
0: Δεν το ανέφερα. Είμαι ένας ψεύτης.
1: Όχι, είσαι απλά. Δεν το ανέφερες.
0: Ξέρεις τι μου αξίζει. Με αξίζει να με κτίρουν όλα τα καράβια. Αλλά θα ήθελα, Μαρία, σε παρακαλώ, να αφήσουμε τις φιλοσοφίες αυτή τη στιγμή και να πιάσουμε τις φιλολογίες.
1: Ωραία.
0: Όπως το έκανα πάλι αυτό.
1: Τέλεια, γιατί προηγουμένως είπα, αλλά με έκοψες, ότι σου έχω μία έκπληξη. Όχι σε εσένα, σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Δεν ήθελα να χαλάσω την έκπληξη
1: στο
0: γι' αυτό.
1: Στο αυτοκίνητο, στον εργασιακό τους χώρο, στο σπίτι τους, στον υπολογιστή τους. Μας έχουν στα hands free τους και περπατάνε στον δρόμο.
0: Μας έχουν στην έννοια τους οι άνθρωποι. Σε κάθε περίπτωση.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα, Χριστίνα Αντωνάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα
2: σα.
0: Έχω εδώ πέρα, βασικά δεν την έχω εγώ, η Μαρία την έφερε, αλλά εγώ την έχω. Γενικά, και να πω ότι έγινε μόλις προηγουμένως. Υπόφυγε το εξής. Χριστίνα, σε κεράσουμε κάτι, αλλά δεν έχουμε τίποτα, οπότε πες όχι. Συνέβη. Καλημέρα, Χριστίνα, καλώς ήρθες στο 52,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Καλώς σας βρήκα, παιδιά.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ να πω ότι τη Χριστίνα την ξέρω αρκετό καιρό και την έχω συμπαθήσει μέσω της αδερφής της. Η αλήθεια είναι που είμαστε πολύ καλές φίλες.
0: Συγγνώμη, εγώ δεν ξέρω τη Χριστίνα εδώ και 3 λεπτά.
1: Σωστά.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Εσύ, ρε φίλε, όποιο γνωρίζεις, τον είναι σαν να γνωρίζεστε χρόνια.
0: Είμαι κυριολεκτικός άνθρωπος.
1: Αυτό, μα το λέω για καλό.
0: Πώς και το έπαθες.
1: Άσχετα τους επιτίθεμε.
0: Ναι, δεν ξέρω. Για καλό το λέω.
1: Θα θέλω να θέλω να τσακωθούμε αργότερα.
0: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, Χριστίνακη, ιστορώ λοιπόν εργαστήρι, έτσι.
2: Βεβαίως, ιστορώ.
1: Γιατί κάθε παιδί έχει μια ιστορία να πει. Κάποιες φορές τη λέει δυνατά, κάποιες τη γράφει και κάποιες απλώς χρειάζεται ένα χώρο για να την ανακαλύψει. Θέλει να μας πει περισσότερα.
2: Βεβαίως. Το ιστορώ είναι καινούριο στο χώρο. Είναι ένα δικό μου όραμα που το δουλεύω 2 χρόνια και φέτος το υλοποιώ. Άνοιξαμε λοιπόν τις πόρτες μας.
0: Χριστίνα, συγγνώμη, όταν βλέπω νέους ανθρώπους να επιτυγχάνουν αυτό που επιθυμούν, θέλω να κάνω αυτό. Είναι σημαντικό. Θέλω λίγο πάθος, λίγο ένταση.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι, δεν είναι μικρό πράγμα.
2: Και το χρειαζόμαστε κιόλας.
0: Εμείς είμαστε εδώ.
2: Βέβαια. Λοιπόν, στην ουσία χρησιμοποιούμε τη λογοτεχνία ως ψυχοεκπαιδευτικό εργαλείο. Διαβάζουμε βιβλία, διαβάζουμε παραμύθια και μετά με αφόρμηση αυτά και τα συναισθήματα και όλες αυτές τις θεματικές ενότητες που εμείς ασχολούμαστε χρησιμοποιούμε και τις υλοποιούμε σε βιωματικές δραστηριότητες. Δηλαδή κατασκευές, ζωγραφική, δημιουργική γραφή σε πιο μεγάλα παιδιά. Βεβαίως, γράφουμε κιόλας γιατί είμαστε και φιλόλογοι, οπότε καλλιεργούμε και το λόγο. Οπότε η λογοτεχνία είναι ένας φανταστικός κόσμος και θεωρώ ότι όλα τα παιδιά πρέπει
1: μπράβο,
2: να την...
1: Σε τι ηλικίες υποθυνόμαστε, Χριστίνουλα μου?
0: Να το κάνω, συγγνώμη τώρα αυτό, αλλά πρέπει να το κάνω. Μου έχει κάτσει από πριν.
3: Ντοντουρέσε, ντοντουρά, ντουρές, ντουρά. Νοτροπία, read a book.
0: Αυτό,
1: πρώτη φορά.
0: Εγώ δεν ξέρω που, από πριν μου έχει κάτσει.
2: Αυτό το εγγενιάζω.
0: Όχι, ρε παιδί, αλλά έπρεπε τώρα. Read a book έπρεπε τώρα.
1: Ωραία, σε τι ηλικίες απευθυνόμαστε, Χριστίνα?
2: Από 4 μέχρι 15 ετών. Είναι διαβαθμισμένες ηλικίες. Δηλαδή, στην ουσία είναι από 4 μέχρι 7, 8 με 12, 12 με 15. Για να μπορούν όλα τα παιδιά να συμμετέχουν και να έχουν σωστό, να είναι σωστά διανεμημένο.
1: Τέλεια, άρα χωρίζονται σε τμήματα ανάλογα με τις ηλικίες τους και υπάρχουν κάποιοι κύκλοι του.
2: Ναι, βέβαια. Τώρα το καλοκαίρι τρέχουμε βιωματικούς κύκλους. Τώρα διανύουμε τον κύκλο της συναισθηματικής ανθεκτικότητας. Μιλάμε για τους φόβους μας, μιλάμε για τα άγχη μας, μιλάμε για τη λύπη. Ο τρίτος κύκλος που ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα σχετίζεται με την απώλεια. Είτε αυτή έχει να κάνει με το πένθος, είτε αυτή έχει να κάνει με την απώλεια ενός αντικειμένου ή τον αποχωρισμό. Δηλαδή αυτό είναι η πιπίλα, είναι αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Οπότε μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε τις αλλαγές και να τις αποδεχόμαστε. Είναι πάρα πολύ βασικό να αποδεχόμαστε τα συναισθήματά μας.
0: Με λίγα λόγια, δεν είναι απλά ένα βοήθημα σχολικό, ας το πούμε έτσι, να διαβάσεις, να γράψεις και όλα αυτά. Είναι πιο αυτοβελτιωτικό, ας το πούμε έτσι, ακόμα και αν μιλάμε για μικρά παιδιά.
2: Είναι αυτοβελτιωτικό. Αυτός είναι και ο ρόλος μου. Είμαι ψυχοπαιδαγωγός, συν της άλλης.
0: Να φαίνεσαι σπουδαγμένη, κοπέλα. Φαίνεσαι. Με το που πήγε μέσα, λέω αυτή, εδώ σπουδαγμένη. Την είδα αμέσως.
2: Οπότε η λογοτεχνία είναι εξαιρετικό εργαλείο για να μπορέσουν τα παιδιά να μιλήσουν, να εκφραστούν. Την αφόρμηση μου την έδωσε μία μαθήτριά μου. Όταν την είχα στην τρίτη ηλικίου, φιλιά στην Ειρήνη.
0: Καλημέρα, Ειρήνη, να είσαι πάντα.
2: Η οποία μου είχε πει ότι, κυρία, αυτό που κάνουμε στην τρίτη ηλικίου, γιατί δεν το κάνετε στις πιο μικρές ηλικίες. Και λέω, κοίτα να δεις πόσο δίκιο έχει η Ειρήνη.
1: Απίστευτο.
2: Ναι. Και τη στέλνω τα φιλιά μου μετά από 2-3 χρόνια.
0: Η οποία λέει τώρα είναι 21-22.
2: Σπουδάζει Θεσσαλονίκη.
0: Να είναι καλά το παιδί, να είναι καλά.
1: Ωραία, Θεσσαλονίκη, πήγα από την αδερφή της πρόσφατα.
0: Πάμε να ακούσουμε μία βύση και επιστρέφουμε να δούμε κι άλλα. Πουθενά δεν πάει. Το έχω δώσει. Μην φέρετε αστυνομία, πλάκα έκανα.

0: International. Το λέω και θα το λέω πάντα ότι αυτά που λέμε εκτός αέρα είναι τα πιο ωραία πράγματα. Δυστυχώς το εσουρού παραμονεύει και το αφεντικό παραμονεύει, αλλά ξεκάνει ξεπτύσεις διαδικασίες.
1: Πώς το λες, up plus.
0: Από το πρωί plus με 99 το μήνα μπορείτε να έχετε την πρόσβαση στις κάμερες εδώ πέρα και να βλέπετε τι. Να βλέπω και εμείς, ας πούμε. Εγώ δεν θέλω να πληρώσω. Θα βρω κανένα φίλο να το αγοράσει.
2: Εσύ δεν ήθελες, ρε Βαγγέλη, να πληρώσεις.
0: Εγώ.
2: Άσε με, σε παρακαλώ.
0: Μα σε παρακαλώ, μου λες παραδόπιστο.
2: Όχι,
0: έτσι αγώγιστα.
2: Κομπογιανίτη, κάτι άλλο.
0: Κομπόστα.
2: Όχι, πώς το είπαμε τον παραδόπιστο.
0: Κόμπο Καστέλο.
2: Τέλος πάντων, ετοιμάζουμε ένα παιχνίδι στη Χριστίνα. Οπότε κάντε το σταυρό σας, γιατί τον κάνει και αυτή.
0: Πριν κάνουμε το παιχνίδι, όμως να εξαντλήσουμε όλες τις ερωτήσεις που είχες.
2: Κάτι να πούμε μια καλημέρα που μας ακούει η Ραφαέλα, ο Μιχάλης, η Εύα, η Νίνα. Φιλιά πολλά να στείλουμε. Φιλιά πολλά να στείλουμε και στο Γιώργο, το δικό μας το παιδί.
0: Δικό μας το παιδί.
2: Που μας ακούει, μάλλον μέσα σε παρένθεση. Δεν το συμφέρει, βέβαια, η παρένθεση.
0: Μας ακούει σίγουρα. Μας ακούει σαν και χινέος, θα έλεγα.
2: Σαν τι?
0: Και χινέος.
2: Αχ, Θεέ μου, έχουμε τη φιλόλογο τώρα εδώ.
0: Ε, ναι, βρήκα εγώ παρέα να τα πω.
2: Λοιπόν, είμαστε εδώ με Χριστίνα Αντωνάκη, την, θα το πω, την ιδιοκτήτρια πλέον του Ιστορό.
0: Την οραματίστρια.
2: Την οραματίστρια.
0: Ας το δούμε έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Μου άρεσε περισσότερο.
2: Και όπως λέει και η Ναταλία, αν έκανα διπλωματική θα τη συμπεριλάμβανα.
0: Δεν ξέρω λοιπόν, τι αναφέρεσαι. Κάπου το έχασα.
2: Τώρα να δεις, θα μ' ακούνε και όλοι. Λοιπόν, όταν έχω κάποια εσωτερικά αστεία, inside jokes με τις φίλες μου.
0: Θα τους δώσω όλους στεγνά
2: τώρα. Που νιώθω ότι τα ξέρει όλος ο κόσμος. Όταν η Ναταλία λοιπόν έκανε τη διπλωματική της, ό,τι λέξη άκουγε έτσι λίγο πιο εκλεπτισμένη, έλεγε «Α, ωραία λέξη, θα τη συμπεριλάβω στη διπλωματική μου». Όμως η Ναταλία είναι και 3 χρόνια μικρότερη μου. Εγώ την είχα τελειώσει τη διπλωματική. Οπότε εγώ τι έλεγα. Α, αν έκανα διπλωματική θα τη συμπεριλάμβανα.
0: Ωραία.
2: Και έχω την απέτηση και εσύ και εσύ και όποιος με ακούει να το ξέρει.
0: Ωραία. Τώρα που το ξέρουμε όλοι, αν κάνετε διπλωματική, να στείλετε μήμα στη Μαρία. Ορίστε, σε έδωσα στεγνά. Αυθορή και παραχρήμα θα συμβεί αυτό. Οπ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
2: Καρδουλίτσες θέλω, δεν μπορώ να εκφραστώ.
0: Κάτι δείχνει μία στην άλλη και εγώ είμαι στην απέξω. Οπότε θα κάνω καρδούλα στον εαυτό μου.
2: Καρδουλίτσες στον Γιώργο θα κάνεις.
0: Θα το ξέρω τον άνθρωπο.
2: Με εμπιστεύεσαι.
0: Θα έπρεπε.
2: Με εμπιστεύεσαι.
0: Ναι. Καρδούλα στο Γιώργο.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο θέμα.
0: Έλα με τίποτα σοβαρό, σοβαρό το θέμα εδώ πέρα.
2: Ιστορία, λοιπόν, Κνωσού 122. Θέλεις να μας δώσεις και ένα τηλέφωνο, Χριστίνα, που μπορούμε να σας βρούμε?
1: Βεβαίως, 2813 024 299.
0: Εννοείς το 2813 024 299?
1: Αυτό εννοώ.
0: Θα είναι το μόνιμο αστείο αυτό εδώ πέρα, ναι.
2: Λοιπόν, Χριστίνα, εγώ τώρα θέλω να μας πεις ποιο είναι το κίνητρο, ρε παιδί μου, που ένας γονέας, δύσκολη ερώτηση, έτσι.
0: Ποιο
2: είναι το κίνητρο που ένας γονέας, δύο γονείς ή ένας κηδεμόνας, ό,τι υπάρχει στην εκάστοτε οικογένεια, θα πάρει το παιδί του από το χέρι, ανεξαρτήτου ηλικίας, και θα χτυπήσει την πόρτα ή το τηλέφωνο του Ιστορό?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα χρησιμοποιούμε τη λογοτεχνία. Mm-hmm. Θέλω, η πρώτη μου και βασική μου επιθυμία ήταν τα παιδιά να έρθουν να γνωρίσουν τον κόσμο της λογοτεχνίας. Βλέπω ότι διαβάζουν τα παιδιά παραμύθια και στις πιο μικρές ηλικίες. Αυτό κάπου χάνεται στις πιο μεγάλες ηλικίες. Δηλαδή κάπου εκεί στο γυμνάσιο, λύκειο, τα παιδιά σταματάνε να διαβάζουν, είναι και τεχνολογία στη μέση.
0: Το οποίο μου φαίνεται, συγγνώμη που σε διακόπτω, μου φαίνεται λογικό όταν ένα παιδί από μια ηλικία και μετά έχει διάβασμα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα. Αυτό χάνει την έννοια του χόμπι, ας το πω έτσι. Βέβαια. Γίνεται σαν υποχρέωση, οπότε το χόμπι του παιδί μετά αναγκαστικά γίνεται οτιδήποτε άλλο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: και
0: να δείσουμε ένα ελαφρυντικό στα παιδιά, δεν φταίνουν τα παιδιά τα ίδια ότι είναι τεμπέλικα, ότι είναι αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά όταν όλη μέρα και όλη νύχτα διαβάζεις, όταν θες να ξεσκάσεις, θα κάνεις κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν εξαιρέσεις πάντα, αλλά μιλάμε τώρα για το γενικότερο κανόνα, ναι.
1: Οπότε το Ιστορό έρχεται να καλλιεργήσει αυτή την αγάπη, να δείξει ότι η λογοτεχνία είναι μαγική, ότι καλλιεργούμε το λόγο μας. Επομένως, πέρα από τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, καλλιεργούμε και το λόγο, γιατί μαθαίνουμε να γράφουμε, μαθαίνουμε να εκφραζόμαστε και πάνω απ' όλα μαθαίνουμε να συζητάμε για τα συναισθήματά μας, να τα εκφράζουμε, να τα αποδεχόμαστε. Παράλληλα συνεργαζόμαστε, γιατί τα παιδιά είναι σε group, οπότε μαθαίνουν να ανταλλάσσουν απόψεις, να συζητάνε, να δέχονται το ένα το άλλο, να δίνουν το
0: πολύ
1: χώρο
0: βασικό,
1: τους,
0: συγγνώμη,
1: βέβαια. Οπότε καλλιεργούμε όλες τις δεξιότητες, πέρα από την αγάπη της λογοτεχνίας, μαθαίνουμε να συζητάμε για τα συναισθήματά μας, να τα αποδεχόμαστε και να...
2: Ωραία. Είναι κάτι πολύ καινοτόμο γενικότερα, ειδικά για την πόλη του Ηρακλείου. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω ξαναδεί κάτι ανάλογο. Οπότε θα πω ένα τεράστιο μπράβο για τη δύναμη που έλαβε. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και τα κακεντρεχή σχόλια. Ότι έλα μωρέ, τώρα τι θα κάνει, τι, πού θα πάει όλο αυτό.
0: Δώσ' του μια μπάλα και βγάλ' το έξω, δεν είναι κάτι.
2: Εγώ πιστεύω ότι αν και εφόσον έχουν υποθεί καθόλου τέτοια σχόλια, θα πάει και θα παραπάει, γιατί πραγματικά χρειάζεται. Γιατί όλοι μιλάμε εκ του ασφαλούς και θα μιλήσω και σαν γονέας.
0: Μαρία Μακράκη, έχει σηκώσει φρύδι τώρα, είναι έξαλλη. Αν τη πιάσω τη μύτη, θα σκάσει.
2: Επειδή είμαι μαμά και επειδή έχω ασχοληθεί και με παιδάκια, με έχω πιάσει και εμένα ότι την ώρα που κάνω εντός εισαγωγικών κάποιο μάθημα, τα εξηγώ καλύτερα από ότι τα εξηγώ στη Μαρινούλα. Ωραία, που όταν είναι δικός μας άνθρωπος, βγάζουμε και λίγο τα νεύρα μας, λίγο τα
0: πάντα. Και το προσωπικό και το συνέστημα.
2: Δηλαδή,
0: και
2: εγώ θέλω βοήθεια πολλές φορές. Άρα, ένα μήνυμα που δίνουμε στους γονείς.
1: Πρώτα απ' όλα, να διαβάζουν στα παιδιά παραμύθια και. Και να είναι κοντά στα παιδιά και παρόλα αυτά μπορούν να έρθουν να μας γνωρίσουν, να γνωρίσουν και εμένα, να γνωρίσουν και το χώρο μας, να δουν τη γωνιά της ανάγνωσης. Βεβαίως.
0: Υπάρχει ειδική γωνιά.
1: Έχουμε ειδική γωνιά, βέβαια.
0: Αν κάποιο παιδί διαβάσει κάπου αλλού, εκρήγεται τι γίνεται.
1: Όχι, όχι. Εννοείται. Είμαστε.
2: Με λίγο τη φαντασία, το κάνουμε λίγο πιο μαγικό.
0: Και συγγνώμη, είμαι πεζός, λυπάμαι.
1: Όχι, όχι, όχι. Απλά έχουμε μια ειδική γωνιά που διαβάζουμε τα παραμύθια και εκεί χαλαρώνουν. Και όλες, δηλαδή, έχουμε τις μαξιλάρες μας. Τους αρέσει πάρα πολύ. Να έρθουν να μας γνωρίσουν και να καλλιεργήσουν τη λογοτεχνία, να διαβάζουν λογοτεχνία στα παιδιά, γιατί είναι.
0: Πάμε να ακούσουμε μερικά σημαντικά μηνύματα για να συνεχίσουμε να υφιστάμεθα κι εμείς εδώ πέρα.
2: Φυσικά θέλω όμως να ελέγχετε και το Instagram του συγκεκριμένου εργαστηρίου. Είναι ιστορό.
0: Όχι, όχι, θα επιστρέψουμε. Εγώ τι θέλω να την
2: εννοείται ότι θα επιστρέψουμε.
0: Δεν θα πάει πουθενά. Την κρατάω όμηρο.
1: Δεν πάω, δεν πάω.
0: Αν θέλετε να αλλάξετε τη φωνή μου. Αν θέλετε να ξαναδείτε τον Χριστίνα, στείλτε μου 3 ευρώ εδώ πέρα. Γιατί εντάξει, παιδί, δεν την κρατήσω και πάρα πολύ. Λοιπόν, επιστρέφουμε αμέσως με Χριστίνα Ντοράκη και Μαρία Μακράκη, γιατί κατέβασε το φρύδι, αρχίζω και αγχώνομαι.
2: Δεν κατεβαίνει.
0: Το μπότοξ είναι.
2: Όχι, Βαγγέλη μου, δεν τα έχω αρχίσει ακόμα.
0: Ό,τι βλέπεις είναι φυσικό θέμα, γιατί το είπα αυτό.

0: Που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
0: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 69 44 354 768.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
2: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
0: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής. Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πάλι θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: λίγα λόγια, εμείς θα πούμε πολλά λόγια, γιατί έχουμε μαζί μας τη Χριστίνα την Αντωνάκη, η οποία έχει πολλά πράγματα να μας πει ακόμα για το πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά και τους εφήβους του ευρύτερου περιβάλλοντος μας να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να μάθουν να διαχειρίζονται και να σέβονται τα συναισθήματα τόσο τα δικά τους όσο και των έτερων ανθρώπων του περιβάλλοντος τους. Έχετε καμιά θέση για καθηγητή στο...
1: Τι ωραία που τα λέει, δεν τα λέει ωραία.
0: Στο Ινστιτούτο.
2: Βεβαίως, στο εργαστήρι μας.
0: Τώρα πουλάω τον εαυτό μου, ναι, πάρτε με.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας από το Σεπτέμβρη.
0: Πού θα σας βρω.
2: Λεωφόρος Κνωσού 122. Είμαστε...
1: Ναι, είμαστε και ένα τηλέφωνο.
2: Ωραία, στο 28130-24299.
0: Δεν θα το κάνω τώρα, το έκανε δύο φορές. Όπως το είπες, όπως το είπες. Ναι. Ποια είναι, θέλω, Χριστέ, σε παρακαλώ να μας πεις λίγο τα τμήματα, πότε ξεκινάνε, πότε σταματάνε, τι διάρκεια έχουν, ποια είναι τα ηλικιακά εύρη.
2: Ωραία. Λοιπόν, εμείς, όπως σας είπα και πριν, έχουμε ξεκινήσει από τον Ιούνιο. Είμαστε τώρα στα μέσα των κύκλων. Έχουμε 4 βιωματικούς κύκλους το καλοκαίρι με διαφορετικές θεματικές. Είμαστε τώρα στο δεύτερο κύκλο. Μπαίνουμε από εβδομάδα στον τρίτο θεματικό μας κύκλο με την αποδοχή, με την απώλεια, με τον αποχωρισμό, με τις αλλαγές. Ο τέταρτος κύκλος έχει να κάνει με τη φιλία, την αλληλεγγύη, την ανιδιοτέλεια. Βεβαίως. Και είναι διβδόμαδα η κύκλη καλοκαιρινή. 4 ώρες στην ουσία οι 2 εβδομάδες, 2 φορές την εβδομάδα.
1: Αυτό ανακυκλώνονται οι κύκλοι?
2: Όχι.
1: Τι γίνεται ακριβώς?
2: Δεν ανακυκλώνονται.
1: Δηλαδή ένα παιδί που θα ξεκινήσει τώρα, mm-hmm. ενώ έχει ξεκινήσει ο πρώτος κύκλος τον Ιούνιο, mm-hmm. όπως μας λες. Mm-hmm. Ένα παιδί που θα έρθει τώρα και ξεκινάει ο τρίτος κύκλος, τι θα δει, τι θα ξαναδεί, τι...
2: Θα μπει σε καινούριο κύκλο, okay. αυτόν που τρέχει εκείνο το διβδόμαδο.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα αν κατά το Σεπτέμβρη δω ότι κάποιος κύκλος είχε μεγαλύτερη απήχηση ή μεγαλύτερη αγάπη, μπορούμε να το ξανακάνουμε.
1: Ωραία.
2: Φυσικά.
1: Το Σεπτέμβρη ανοίγουν τα σχολεία.
2: Βεβαίως.
1: Τι θα δούμε στο ιστορό?
2: Συνεχίζουμε κανονικά το Σεπτέμβρη με πάλι θεματικούς κύκλους. Απογευματινά τμήματα τώρα, γιατί έχουμε και τα σχολεία μας το πρωί. Τώρα φτιάχνουμε το πρόγραμμά μας. Μπορούν να επικοινωνήσουν οι γονείς μαζί μου. Είμαι αναλυτική, να έρθουν και στο χώρο, να συζητήσουμε, να γνωριστούμε από κοντά. Είμαι υπέρ του να γνωριζόμαστε από κοντά.
0: Μπράβο, πολύ σημαντικό, σίγουρα.
2: Και βέβαια, βέβαια.
0: Να πούμε στους γονείς γενικά ότι καμία δραστηριότητα ή καμία απογευματινή εξωσχολικό δρόμο δεν είναι πάρκινγκ.
2: Βεβαίως.
0: Δεν πάμε να το πετάμε το παιδί, είναι να ξέρουμε σε τι ανθρώπους το αφήνουμε και τι κάνει εκεί πέρα. Ναι.
2: Και θέλω πολύ να γνωριστούμε, να με γνωρίσουν, να δουν το χώρο, γιατί μαμά δεν είμαι. Απλά ξέρω ότι. Θα μας το πει και η Μαρία αυτό, ότι δεν εμπιστευόμαστε το παιδί μας όπου και όπου. Οπότε
1: εντάξει,
2: θέλω να με γνωρίσουν.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει. Ναι. Πολλές φορές ακούω και λένε ότι έλα μωρέ, τι να μας πει και αυτή ή αυτός που δεν mm-hmm. έχει παιδιά. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν παιδιά, αλλά αγαπάνε τα παιδιά για το χύψη λόγο και ασχολούνται και επαγγελματικά. Δηλαδή θέλουν να ασχολούνται στην επαγγελματική τους κατάρτιση με παιδιά. Έχουν κάποιες απόψεις και κάποιο όραμα που οι ίδιοι γονείς μπορεί να μην το βλέπουν. Άρα το παν δεν είναι να μεγαλώνουν παιδιά, να μεγαλώνουμε σωστά τα παιδιά.
2: Πολύ.
1: Γιατί πολλές φορές πάω και στο χωριό και ακούω, έλα μωρέ, θα μου πεις και εσύ, 4 μεγάλωσα. Σου είπε κανείς, καλέ μου άνθρωπο, τα μεγάλωσε σωστά?
0: Εντάξει, έχουν περάσει 3 μικρόφωνα χωρίς αναφορά στην επισκοπή και λέω κάτι, κάτι έχει η Μαρία σήμερα.
1: Είναι το δικό μου το χωριό, μια χαρά έχουν μεγαλώσει.
0: Α, βέβαια.
1: Εγώ είμαι χωριό γύρα, πάω σε όλα.
0: Πάω.
1: Αλλά δεν το συζητήσουμε τώρα.
0: Κουβαρίστες, βελονάκια.
1: Λοιπόν,
0: σε κάθε περίπτωση, εμείς ευχηθούμε τα καλύτερα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και αν έχω την ευχέρεια και την ελευθερία, γονείς, δείτε και κάτι παραπάνω από το φροντιστήριο, τα αγγλικά, τις ξένες γλώσσες για τα παιδιά. Κάτι να, ωραία η γνώση, αλλά να δούμε λίγο για τη συμμόρφωση.
2: Και την καλλιέργεια του και του πνεύματος και της ψυχής μας.
1: Ναι, παιδιά,
2: να μάθουμε να μιλάμε.
1: Και ο τρόπος ζωής πρέπει να αλλάξει, θεωρώ. Και μπράβο που είναι μια καλή αρχή στην πόλη μας, τουλάχιστον. Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε τη Χριστίνα εδώ πέρα.
2: Αυτό... Σας ευχαριστώ, βρε παιδιά.
0: Ιστορώ λοιπόν στην Γνωσού 122.
1: Να ευχαριστήρε, παιδί μου, να ανοίξει τη ψιπλοκάμια.
0: Μακάρι, μακάρι. Φτιάξει αυτή η άτιμη κοινωνία. Λοιπόν, Χριστίνα Αντωνάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ πέρα. Ήταν μεγάλη μας.
1: Λίγο ακόμα με ένα παιχνιδάκι.
0: Τι παιχνιδάκι?
1: Έχουμε ετοιμάσει.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Για ξεκινήσει.
1: Όχι, θα το κάνεις εσύ.
0: Λοιπόν, σε περίπτωση που το γνωρίζετε, κάθε φορά που λέω μία λέξη η οποία είναι ένα τσίκ λίγο πιο, δεν θα είναι εξειδικευμένη, αλλά αρχαΐζουσα αν μη τι άλλο, η Μαρία μου λέει πάντα θα πάρω εγώ τη Χριστίνα τηλέφωνο να μου πει τι σημαίνει αυτό. Και μου λέει θα κάνουμε τώρα τη Χριστίνα, τη βάλουμε στη σέντρα για κάποιο λόγο. Λέει και είμαι κάποιος ψωμοκόλαξ εγώ.
1: Είσαι.
0: Είμαι εγώ ψωμοκόλαξ.
1: Κάπου εδώ να πω όμως ότι να μην ξεχνιόμαστε, τρέχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί στο προφίλ μας στο Instagram A92,9. Οπότε τρέχεις, μπαίνεις, ακολουθείς τα βήματα, διότι αύριο θα γίνει η κλήρωση για Γιώργο Σαμπάνη που εμφανίζεται 17 του μήνα στο Τεχνόπολης. 20 του μήνα εμφανίζεται στο χώρο του Ελμεπάου Ακύλας, που γιορτάζει και σήμερα. Και 17 του μήνα θα γίνει η κλήρωση. Και αναμένεις επίσης Γιάννη Κότσιρα στο Τεχνόπολης 21 του μήνα, που είμαι σίγουρη ότι ένα giveaway θα πέσει και για το Γιάννη Κότσιρα. Εγώ ανυπομονώ. Αν ανυπομονείς και εσύ, μπαίνεις τώρα και ακολουθείς τα βήματα στο προφίλ μας στο Instagram A52,9.
0: Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως τα λες, οριακά είσαι κομπολάγης. Η αλήθεια είναι.
1: Βέβαια.
0: Κομπολάκης.
1: Τι είμαι, τι είμαι.
0: Και ο άνθρωπος που σε ακούει έτσι με την εφράδια που έχει, σαν με τι άλλο κρίνει, σε κοιτάει σαν να είναι καχυναίος ο ίδιος.
1: Λοιπόν, ένα-ένα. Έχουμε τη φιλόλογο της καρδιάς μας εδώ και δεν θέλω να τη δυσκολεύσουμε.
0: Ναι, όχι, ναι, να σου πω, δεν δυσκολεύω κανένα. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να βγω εγώ γονγκιστής και να γίνω τέτοιος άνθρωπος.
1: Ωραία. Εγώ, που είμαι λίγο, εγώ είμαι λίγο ντεμοντέ και δεν θέλω να ακούω κάποια περίεργη λέξη. Δεν θέλω να μπαίνω στο όπως το πες, ChatGPT. Ναι. Μπράβο, AI και αυτά. Δεν θέλω. Θέλω, προτιμώ να παίρνω τη Χριστίνα τηλέφωνο και να της λέω τι είναι αυτό. Ή και την Άννα, τη φίλη μου την Άννα, γιατί έχω και άλλη φίλη φιλόλογο.
0: Εγώ θα ήθελα να δέχεις αγόγγιστα ό,τι σου λέω όμως.
1: Αυτό το ξέρω.
0: Ωραία, αγόγγιστής, αγόγγιστα είναι το ίδιο πράγμα, η ίδια ρίζα είναι.
1: Εντάξει. Αλλά δεν μπορώ να τώρα δεν μπορώ να το φιλοσοφήσω.
0: Τώρα τα φρύδια της Μαρίας πήγανε προς τα κάτω. Από την έπαρση πήγε στο θυμό.
1: Το αγόγγιστα είναι ότι χωρίς κανένα λόγο, χωρίς δικαιολογία.
0: Χωρίς παράπονο.
1: Χωρίς παράπονο.
0: Οπότε ο γονιστής είναι ο γκρινιάρης.
1: Α, σου δίνω κάτι αγόγγιστα.
0: Πάρ' το να έχεις. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο.
1: Θυμάμαι τώρα μια ιστορία που μου το είχαν πει.
0: Έχει σοκαριστεί με το κάζου μου. Λέει, πού το βρήκε αυτό, τι κάνει αυτό.
1: Θυμάμαι τώρα μια ιστορία που μου είχαν πει τη λέξη αγόγγιστα και μάλιστα τον γκούγκλαρα για να δω τι είναι.
0: Okay,
1: δεν
0: okay.
1: Μπορώ να τη φέρω στον αέρα τώρα.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε γρήγορα, αλλά επειδή θα παίξουμε τώρα ονειράμα, να πούμε ότι έχει επιστρέψει ο Μάστορας.
1: Ναι.
0: Ο δίπλα Μάστορας, όχι ο Χρήστος ο Μάστορας. Και δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Πείτε μας και σήμερα, αν τον ακούτε.
0: Αν ακούτε και σήμερα, πριόνια και τρυπάνια είναι.
1: Χθες μας είπαν ότι δεν ακούγεται, να μην αγχωνόμαστε.
0: Ναι, μόνο εμείς τον ακούμε από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ πέρα.
1: Ευχαριστούμε, αγαπητέ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε εσάς. Και σε εσάς.
0: Και που είσαι εδώ και μας ανέχεσαι. Εδώ και τρία λεπτά δεν έχει πει κουβέντα η κοπέλα. Είσαι φάση τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι τόσο παράξενο.
1: Εργαστήριο Ιστόριο στην Γνωσού 122 και βρίσκει στο τηλέφωνο 28 130 24 299. Διαφορετικά ακολουθείς το προφίλ στο Instagram Ιστορό εργαστήρι.
2: Ιστορό βιωματικό εργαστήρι. Όχι, σε ελληνικά με το γράψουν.
1: Ωραία. Και στο Instagram.
2: Στο Instagram.
1: Ωραία, ναι. Τέλεια.
0: Σε κάθε περίπτωση
1: εγώ. Ιστορό με ωμέγα, έτσι, συγγνώμη.
2: Ναι,
0: α, μάθουμε και ορθογραφία τώρα από το ραδιόφωνο.
2: Βέβαια, είναι ρήμα, είναι ρήμα.
0: Α, Θεέ μου, θα συνεχίσουμε τη ζωή μας μετά από αυτό.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Summer starts here.
4: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
12: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με App 92,9.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
5: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
4: Απ' 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Σπάστα. Ρουφιάνος, εγώ δεν είμαι, γιατί το Ρουφιάνο κανείς δεν τον αγάπησε. Απλά να ενημερώσω ότι η κυρία Μαγράκη αποφάσισε ότι θα φύγει από την Επισκοπή σύντομα ή θα πάει στα Σίτες.
1: Τι λες, μωρέ!
0: Υπόθηκε ή δεν υπόθηκε.
1: Είπαμε εδώ πρέπει με την Χριστίνα ότι θα πάμε στο γλέντι, στο χωριό της.
0: Δεν σου πάω ότι θα παραμείνεις. Τι άλλα χωριά έχει το πρόγραμμα.
1: Λοιπόν, έχει πατσίδερο. Έχει γέργερη.
0: Θα φάει μίγα πατσίδερο ή το κουνούπι ατσάλι κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Αν θα πάτε, θα μας καταδεχτείς.
1: Φυσικά.
0: Α, ναι, τι τιμή είναι αυτή.
1: Αποφάσισες, Βαγγέλη μου, ότι θα με πας σε γλέντια και δεν θα σε καταδεχτώ.
0: Χωριανοί, ακούστε, σφάξτε το μόσχο, το ζητευτό, θα έρθει η Μαρία Μακρέκη στο χωριό μας.
1: Θα πάμε και επισκοπή το 15 Αυγούστου.
0: Αλίμονο.
1: Εννοείται, αφού θα είμαστε εδώ ακόμα.
0: Είναι δυνατόν να μην πάμε.
1: Αν κάνουν ξανά και στη Γαλλία, θα το ελέγξω. Θα είμαι πρώτη, θα το μάθει, θα πάμε. Άντε να βάλω και έτσι ένα χωριό λίγο πιο.
0: Για βάλε να δούμε.
1: Πιο... Θα βάλω να πάμε και μία Ζίντα.
0: What?
1: Πριν το Αρκαλοχώρι, δεξιά.
0: Πριν τις πουλιές ή μετά.
1: Σώθηκες τώρα.
0: Α, ναι! Πας να μου το παίξει Βιτόρος εδώ πέρα τώρα εσύ, αλλά ξαφνικά με το που σου πέταξα το κάτι τη, αμέσως κάλωσες.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν, εάν είσαι, αν μας ακούσεις από οποιοδήποτε από τα χωριά που μόλις προαναφέρθησαν, στείλε μας μια φωτογραφία στο Viber 631-929-929 την πιναγίδα του χωριού στην είσοδο και εγώ θα σου στείλω δώρο. Τι θα στείλω δώρο? Ένα καλάθι
1: αυγά. Θα πάμε στο γλέντι μαζί μας.
0: Να κεράσει τίποτα, ναι. Να τη βάλουμε τζάμπα, γιατί όχι.
1: Αμάν, σε... Ευαγγέλη.
0: Ό,τι γλιτώσει ο άνθρωπο.
1: Δεν τον άνθρωπο. Τον εκάστοτε άνθρωπο.
0: Ναι, λοιπόν, περιμένω να μου στείλει φωτογραφία με τη φάτσα σου μαζί. Μην μπει στο Google. Είτε από την Επισκοπή, είτε από του Ασίτε.
1: Του. Δεν μπορώ.
0: Τι.
1: Μα ακούει και η κοπέλα.
0: Ένα Ασίτε, δύο Ασίτε. Πόσοι Ασίτε είναι εκεί πέρα, τέλο πάντων.
1: Πολλέ, σαν τα Πατήσια.
0: Ο Ασίτη τι είναι, ο ένα Ασίτη. Είναι σαν τη μία κυκλάδα ένα πράγμα.
1: Κάτι δικά σου είναι. Πω,
0: η Μαρία έχει πετάξει 404, όχι άδικα. Να με, δηλαδή, για να είμαστε ραγιστές, δεν έχει πετάξει άδικα. Σε κάθε περίπτωση, η δυναμική σαρίδαγη είναι.
1: Ευτυχώς θα δουλέψουμε και λίγο σήμερα, ευτυχώς.
0: Λοιπόν, ξέρεις πολύ καλά, η υδροδυναμική σαρίδαγη είναι εδώ πέρα με λύσεις για ποιότητα και αξιοπιστία, με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη. 0 σαρδάμ, 3 στα 3. Μπράβο. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Λοιπόν, λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 ή 2810-528-088. Εάν δεν θες να έρθεις σε επαφή με κανέναν άνθρωπο, μπαίνεις υδροδυναμική.com, τα βλέπεις μόνος σου και τα ψωνίζει και είσαι και πάρα πολύ χαρούμενος. Και υπάρχει ένα θερμοσύφωνο για να είσαι στο νερό όλο το χρόνο. Θερμίδ, μην πάρεις τίποτα από τα άλλα αυτά που χαλάνε, γιατί το θερμίδ δεν χαλάει με τίποτα. Αλλά στην δύσκολη περίπτωση, στην απειροελάχιστη που μπορεί να χαλάσει, έχει 7 ως 25 χρόνια γραπτή εγγύηση. Μας τώρα, τι άλλο θες? Όχι, τι άλλο θες? Επίσης, μάστορα, σταμάτα να τρυπάς δίπλα. Εδώ κάνουμε ραδιόφωνο, δεν είμαστε τίποτα αγκύρτιδες.
1: Έλα, μας είπαν και σήμερα ότι δεν ακούγεται. Οπότε όλα καλά.
0: Μήπως μας ακούνε κουφί.
1: Θα φύγει το άγχος.
0: Λοιπόν, μάστορα, κάνε δουλειά σου, να βάλεις το μεροκάμα, το επιτρέπουμε.
1: Κάτι θέλω να το φιλοσοφήσω αυτό. Μας ακούνε οι κουφί. Οι άνθρωποι με αδυναμία ακοής.
0: Μπορεί απλά να τους αρέσει το DRS, να βλέπει τα μηνύματα στο ραδιόφωνο. Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε εδώ πέρα και επειδή νιώθω, με είπε η Μαρία ότι θέλω να με κερνάνε για τέτοια. Τσίπα γι' αυτό. Ζήμπα, γι' αυτό είπα. Καραβί το φεγγάρι. Εγώ συνεχίζω τη ζωή μου.

0: Πάντα χαίρομαι όταν αυτή η εκπομπή αποδεικνύει πολλά εκεί ότι είναι όχι απλά υψηλού, υψηλότατου επίπεδου, θα λέγει κάποιο. Μπορεί να διαφωνήσει.
1: Γιατί να διαφωνήσω?
0: Επειδή δεν μπορεί, γι' αυτό ακριβώ.
1: Δεν μπορώ να διαφωνήσω.
0: Εμεί εδώ πέρα όχι μπορεί να σου φτιάχνουμε τη μέρα, ανεβάζουμε και το επίπεδο. Στα ύψη είμαστε. Και κάτι που δεν είναι στα ύψη είναι ότι ξεκίνησα να παίξω τα έργα ασφαλτόστρωση. Από χθε μα έχει πάει λίγο τρένο. Δεν θα περάσει το τραμ από έξω.
1: Θα κάνουμε και τραμ στην πόλη του Ηρακλείου.
0: Με τι να μην κάνουμε. Τι? Το ακούω γύρω στα 23 χρόνια τώρα εδώ πέρα. Σε κάθε περίπτωση, αν όντως κάποια στιγμή συμβεί το τραμ, ελπίζω να πηγαίνει και περιφερειακά, γιατί θα ήθελα να μπορώ να πηγαίνω στο Riviera Beach Bar Restaurant χωρίς να παίρνω το αμάξι μου.
1: Τέλειο.
0: Θα ήταν ωραίο ένα τραμ να πηγαίνει μέχρι τον Καρτερό. Να μπαίνει μέσα, να πηγαίνει, να κατεβαίνει, να πηγαίνει στο Riviera, να πίνει τα κοκτέιλάρε, να πίνει καφέ, να τρώ, να γλεντά, να γλεντοκοπά, να έρθει το σαριδόκο σα να παίζει στο Riviera για κάποιο λόγο.
1: Καλά, προ το παρόν, αύριο Τετάρτη έχουμε live για ναι. Καράμαλη και Μαρία Λουλακάκη.
0: Μάντρεψε που θα είμαστε.
1: Αύριο Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Εκεί στο Riviera.
0: Προφανώ, ναι. Δεν τίθεται κανένα θέμα.
1: Νομίζω ότι κλαπ που θα είμαστε και δεν μπορούμε να πάμε.
0: Όχι, εκεί θα είμαστε. Θα μπορούμε να πάμε, θα είμαστε ήδη εκεί πέρα. Όχι. Σε κάθε περίπτωση, μην ξεχνάμε. Riviera Beach Bar, τώρα δίπλα στη θάλασσα. Αυτό ήταν ο γλάρο, δεν το κατάλαβε. Εντάξει, δεν δουλεύω ακόμα το γλάρο μου, δεν είμαι έτοιμο. Λοιπόν, στο πιο όροφο σημείο του Καρτερού, ξεκάθαρα, είπαμε πριν μου γεύση, δροσερά κοκτέιλ, καφέ, μοναδική θέα στο κριτικό πέλαγο. Ξανακάνω εγώ το κύμα.
1: Ξαπλωτή.
0: Και γάμους, βαφτίσεις, γενέθλια, γιορτές, μπαρ μίτσβα, ματ μίτσβα, που είναι ξεχωριστά. Είναι ενηλικίωση αγοριού και ενηλικίωση κοριτσιού, να ξέρεις αυτό.
1: Gender reveal.
0: Gender reveal party. Δηλαδή, έκαμε στο γιο ή την κόρη. Πάει εκεί πέρα, σκάς το μπαλόνι.
1: Είναι κριτικά σήμερα κάτι.
0: Είναι
1: μπλε,
0: είναι εκεί, είναι κίτρινο, είναι. Κινέζο το παιδί για κάποιο λόγο, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, ό,τι θες στο Riviera, εμείς αύριο πάμε στη Λαϊβάρα που έχει. Και
1: κρατήσεις να πούμε ότι μπορείς να κάνεις το 6972-266-103, ώρα έναρξης στις 9. Εγώ τα έχω ακούσει και τα δύο τα παιδιά πάντως.
0: Θα τα ξανακούσεις αύριο.
1: Ξεχωριστά βέβαια, αλλά θέλω πάρα πολύ να τους ακούσω.
0: Θα κεράσεις αύριο.
1: Κάνω άλλη δουλειά σε αυτή τη ζωή. Καταρχάς, μόνο που μου κάνεις την τιμή και είσαι στο πλάι μου.
0: Αν μη τι άλλο. Ναι.
1: Αξίζεις.
0: Ανέβει τρία επίπεδα στο.
1: Είναι κοντάρο στο ότι δεν πίνεις πολύ.
0: Κοινωνικό. Ναι, επειδή οδηγάω. Απολαύστε υπεύθυνα. Καλά στα λέω που λέγει η Νατάσα.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10. Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
11: Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
13: Πάλι κρύο το νερό.
14: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
13: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
14: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
13: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
14: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
15: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack. Είσαι πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
0: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
14: Ο ήλιος καυτός. Η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
16: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
14: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούσου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
16: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
14: Eternal Water. Διψάς...
16: τι λέω τόση ώρα.
14: Να το βρεις.
13: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
14: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
13: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
14: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600. Ιουλία Καλιμάνη Live.
17: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
14: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
17: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
14: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
17: Ανεξαρτητικότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
14: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα, γιατί αυτή η εκπομπή έχουμε πει ότι έχει πάρα πολλές πλευρές και πάρα πολλά διαφορετικά πρόσωπα, και αυτά που λέγαμε τώρα εκτός μικροφόνου είναι πολύ σημαντικά. Δεν μπορούμε να τα μοιραστούμε μαζί σας, γιατί δεν έχετε πληρώσει το 99 τσίπιδες. Αν το είχατε πληρώσει, όμως θα ξέρετε πάρα πολλά πράγματα. Και με κάθε επισημότητα, εγώ θα εγγενιάσω τη νέα στήλη της εκπομπής. Θα το κάνω.
2: Ναι, μέχρι την εγγενιάσει, εγώ να πω ευχαριστούμε πολύ στην Ελιάνα Βραχάλη που έγραψε τραγούδι για εμάς.
1: Ναι, είναι το τραγούδι μας. Το αλήθεια τώρα πλέον είναι το επίσημο τραγούδι της Μαρίας και εμού. Ενώ την πρώτη φορά που το ακούσαμε δεν μας
2: τσίνησε λίγο. Είναι μια έκφραση που τη χρησιμοποιούμε. Πότε λέγαμε αλήθεια τώρα. Και τη χρησιμοποιούμε καθημερινά και οι δύο. 150 φορές το...
1: Την ώρα κατά
2: πάσα. Την ώρα, από το 24ωρο.
1: Λοιπόν, εγγενιάζομαι κάθε επισημότητα.
2: Προσπαθώ να αλλάξω θέμα.
1: Όχι, δεν θα αλλάξει. Γιατί αυτό συμβαίνει τώρα. Αυτό συμβαίνει.
2: Με έχει φάει.
1: Ναι, είναι το νέο intro για το show business. Γιατί ό,τι και να πούμε, ξεκινάω εγώ show business αυτό. Και είναι η Μαρία, στην επισκοπή σήμερα βρήκαμε μια γάτα στο δρόμο. Είναι σημαντικό νέο. Ωραία, πες μας λοιπόν.
2: Είμαι περήφανη για τα χωριά μου και για την επισκοπή και για την Καλύφα, και πρέπει να απολογηθώ γι' αυτό.
1: Είπα εγώ να απολογηθείς. Ίσα που εγώ σου κάνω το τρελό endorsement τώρα. Αλλά επειδή κάποια πράγματα δεν πρέπει να αλλάζουν, χτυπάει το CD, να παίξουμε και το κανονικό intro, γιατί έτσι πρέπει. There is no business like show business, show business.
2: Κουτσομπολιό. Το κουτσομπολιό δεν μου αρέσει, να πω την αλήθεια. Γιατί έχω κάνει μια απλή ενημέρωση που το βλέπω, μου αρέσει και τη μοιράζομαι, αλλά το παρέργομαι.
1: Ωραία, τι έχουμε τώρα για να παίξω το κατέλεσμα.

0: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί βλέπω πολλά sites και αναφέρουν για τηλεοπτική επιστροφή του Πάνου Μιχαλόπουλου, αυτού του υπέροχου ηθοποιού.
1: Όντως.
0: Ναι, αυτού του τέλειου ηθοποιού που έκανε μια τεράστια, διέγραψε μια τεράστια καριέρα στα 80s και φυσικά συνεχίστηκε εννοείται και στα επόμενα χρόνια. Απλά τα τελευταία 20 χρόνια είχε αποσυρθεί στο χωριό του, κάπου στον ομό Μυσσηνίας, αν δεν απατώμε.
1: Πολύ καλά το έκανε ο άνθρωπος.
0: Ναι, για τους δικούς του λόγους. Εντάξει, νομίζω είναι, έχει φτάσει πλέον 70 χρονών ο Πάνος Μιχαλόπουλος.
1: 70 ο Πάνος.
0: Και παραπάνω μπορώ να πω. Οπότε θέλει από μόνο του να αποσυρθεί. Έχει δηλώσει υπέρ πολλές φορές ότι δεν του λείπει η δημοσιότητα, ότι δεν του λείπει το όλο αυτό που είχε. Ασχολείται με κυπουρική.
1: Αυτό πήγα από με αμπέλια και τέτοια. Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα τι έχουν στη Μεσσηνία.
1: Στην τύχη το είπα.
0: Ναι, αυτό. Πρέπει να έχουν και ελιές εκεί πέρα, αν δεν απατώμε.
1: Και Πελοπόννησος, είναι.
0: Ναι, Καλαμάτα έχει. Σίγουρα.
1: Ελιές, αμπέλια.
0: Να πω εγώ να δηλώσω ότι ήταν το ένα από τα ανδρικά σεξ σύμβολ τη δεκαετία του 80.
1: Ήταν το ανδρικό σεξ σύμβολο.
0: Αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ έτσι.
1: Τώρα έχουμε το κουτσομπολιό τη ημέρα.
0: Αφού εμένα μου αρέσει έτσι πιο. Όταν γίνεται ο άνθρωπο λίγο πιο γοητευτικό. Όταν μεγαλώνει και μεστώνει λίγο ρε παιδί μου.
1: Σταμάτα να μου την πέφτει. Είναι ξεκάθαρο αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα. Θα έλεγα τώρα.
0: Πια. Μου άρεσε έτσι λίγο.
1: Ναι, συγγνώμη, κάτι έλεγε.
0: Μου άρεσε έτσι λίγο στο Millennial. Θυμάστε το για μια γυναίκα και ένα αυτοκίνητο με τη Λίνα Σακά. Προσπάθησε να προσποιηθεί το βαρύ κριτικό.
1: Ναι,
0: άντρα.
1: Όλοι απέτυχαν που προσπάθησαν κατά καιρούς να το πούμε αυτό.
0: Είναι ένας πολύ γλυκός και γοητευτικός άνθρωπος ο Πάνος Μιχαλόπουλος και δεν μπορώ να τον φανταστώ σε ρόλο κακού. Τώρα βέβαια λέγεται ότι στο Α επιστρέφει σε μια σειρά μυθοπλασίας. Ο τίτλος τώρα μου διαφεύγει, να σας πω την αλήθεια.
1: Μπορεί να το έχουν ανακοινώσει ακόμα.
0: Θα είναι πρωταγωνιστή σε αυτή την εν λόγω σειρά του Α. 70 επεισόδια θα πραγματοποιηθεί, λένε, μέσα στο 2027 και θα συμπροταγωνιστεί μαζί με τον Γιώργο Γάλλο, υπέροχος κύριος και αυτός. Νομίζω έπαιζε στις Σέρες στην ταινία. Είναι ένας ψηλός μελαχρινός με μουσια, έτσι, ο γορίμος κύριος.
1: Οκ, σε πιστεύω, θα το γουγλάρω μετά.
0: Είναι ένα βλέμμα υπέροχο.
1: Είδες στο βλέμμα το δικό μου την απόλυτο κενό σε φάση. Γιατί φέρανε Γάλλο σε ελληνική παραγωγή. Αλλά ναι, okay, κατάλαβα.
0: Anyway, και μαζί με τον Μιχάλη Σαράντη, τον οποίο να πω την αλήθεια δεν τον έχω ξαναδεί στη τηλεόραση, τον έχω δει στο θέατρο πάρα πολύ.
1: Μα είσαι είναι πολύ πράγμα.
0: Είναι ιδιαίτερη η προσωπικότητα και ο συγκεκριμένο τοπίο. Μαζί με τη Μέρη Μινά, νομίζω είναι. Οπότε ναι, τον ίδιο λέμε.
1: Δεν έχω να την κρούσω τίποτα. Ό,τι πει αυτό
0: θα
1: είναι.
0: Θα δείξει τώρα. Εγώ πραγματικά ανυπομονώ τον ξανά. Δηλαδή χάρηκα πάρα πολύ γιατί ειλικρινά τον συμπαθώ αυτόν τον ηθοποιό, τον Πάνο Μιχαλόπουλο.
1: Όχι, αγαπημένο Πάνο Μιχαλόπουλο. Ναι. Μαζί του μεγαλώσαμε. Εγώ δηλαδή, γιατί είσαι μπουμπούκι και δεν ξέρουμε αυτά. Όπως επίσης μεγαλώσαμε μαζί.
0: Γιατί νομίζω ότι κοιμάμαι αργά. Δεν βλέπω επαναλήψεις.
1: Καλά το κάνω.
0: Από σειρές και ταινίες στον αγάπη
1: μου, σπίτι σου, ό,τι θες κάνεις. Το λογαριασμό θα μου δώσεις. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα, ακούς λίγο Μαζονάκι. Νιώθω άβολα.
0: Και τι ωραία τραγούδια.

0: Και επειδή η Μαρία Μακράγη έχει την τάση να ξεχνάει πράγματα, θέλω απλά να τη θυμίσω ότι το κινητό στο Samsung, αν πάθει το οτιδήποτε, αν θες service, αν θες μια επισκευή, οτιδήποτε, θα τα αλλάξει ακόμα με κάτι μεταχειρισμένο, κάτι τέτοιο. Και θες ένα εξειδικευμένο κατάστημα Samsung.
1: Δεν έχω άλλη επιλογή για να ξεχάσω.
0: Φυσικά και δεν έχεις άλλη. Εξαφανίζεσαι τρέχοντας. Πας Εύας 36, πας στη Mobistore, λέμε μια καλημέρα στον Κώστα το Στέλιο και τη Φωτεινή. Και τους λύχει ένα 2810-28000, γιατί ό,τι γράφει πάνω Samsung είναι εκεί πέρα αυτή για σένα. Είτε είναι κινητό, είτε είναι tablet, είναι κάποιο wearable, το ρολόι σου, το κολάρο σου, αν είσαι κολάρο Samsung, ή κάποιο, αν είσαι κάποιο high-tech σκύλος, δεν ξέρω τι. Πας Mobistore και καινούργια, μεταχειρισμένα, με εγγύηση. Ξέρεις πολλούς θα σου δώσουν μεταχειρισμένη συσκευή με εγγύηση.
2: Ούτε εγώ ούτε κι άμως. Δεν ξέρουμε πολλούς, μόνο Mobistore, Evans 36.
0: Αυτό ακριβώς περίμενα.
2: Καλής 2810-28000. Το καλύτερο είναι να πας από εκεί, γιατί η Φωτεινή, ο Κώστας και ο Στέλιος μπορούν να σου βρουν την ιδανική συσκευή για εσένα, είτε σε κινητό, είτε σε tablet, είτε σε wearable, αν θέλει service.
0: Τα πάντα όλα έχουμε. Λοιπόν, έχεις Samsung, θες τη Mobistore. Απλά πράγματα. Συνεχίζουμε τις ζωές μας. Τι?
2: Κάπου εδώ να πω πολλά φιλιά στη φίλη μου την Ειρήνη, που αισθάνομαι λίγο ότι την ειρωνευόμαστε, γιατί δεν θα είναι μαζί μας την επόμενη Κυριακή σε μια ομαδική μάζοξη που θα κάνουμε με αφορμή κάποια γενέθλια. Και μας λέει: αχ, δυστυχώς δεν θα μπορέσω να είμαι, θα είμαι Αθήνα.
0: Ειρήνη, αν νιώθεις καλύτερα, ούτε εγώ θα είμαι.
2: Και την ειρωνευόμαστε ότι χαλιά η Αθήνα αυτή την περίοδο, ζέστη, υγρασία.
0: Ειρήνη, ούτε εγώ θα είμαι, γιατί.
2: Πάει για φεστιβάλ.
0: Δεν με κάλεσε κανείς. Εγώ να έρθω θα φάω την πάρτι της.
2: Φαΐ
0: θα έχει.
2: Δεν το διοργανώνω εγώ. Θα έχει.
0: Δεν με νοιάζει το ρόλο. Το φαΐ με νοιάζει εμένα. Λοιπόν, ρώτα.
2: Φιλιά, Ειρήνη μου.
0: Γεια σου, Ειρήνη. γράψε την ομάδα. Να έρθει ο Βαγγέλης να φάει την πάρτι της Ειρήνης. Θέλω το δω έτσι αυτό λεξί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Δανάη και περιμένω την απάντηση.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Όλο χαρτιά πες. Τι κάνεις, τι κάνεις, όλο χαρτιά πες. Πού είναι η Βέρα σου? Πού είναι η Βέρα σου?
1: Να τι.
0: Να σου δώσω να την πάρεις? Γιατί να σου δώσω? Μα δεν με παρακολουθείς καθόλου όμως. Δηλαδή μου έρθει να σηκωθώ να φύγω. Έτσι θα την κάνω.
1: Είσαι όμως σάτυρος, είσαι καλά.
0: Γιόρτασα προχθές.
1: Καλά, χρόνια πολλά.
0: Την προηγούμενη Δευτέρα δεν ήτανε?
1: Τότε.
0: Του σατήρου, του ιδίου.
1: Τότε. Γιατί να σου παγώ κόντρα που θυμάσαι τόσο πολύ με αυτή τη μνήμη?
0: Δεν ξέρω γιατί. Κανονικά δεν θυμάμαι τίποτα.
1: Κανονικά.
0: Να πούμε εδώ πέρα στους ακροατάς ότι ο Μάστορας από δίπλα έφυγε και έχει φέρει τους φίλους του από κάτω και στρώνουν ασφαλτό στον δρόμο. Σε φάση. Ζούμε σε ένα τεράστιο εργοτάξιο εδώ πέρα. Μια χαρά. Ελπίζω να ξέρετε ότι. Πώς θα το πάμε υπέρ μας. Εργαζόμαστε πυρετοδός για να σας δίνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Ισχύει.
0: Έχουμε φέρει.
1: Να είναι καλά η παραγωγή που μας έχει χωμόνωση τόπ. Αλλιώς θα σου έλεγα.
0: Μας έχει μαστόρους, μας έχει εδώ πέρα οπτικές σύνες, μας έχει φυτικές σύνες για τη σωστή λειτουργία του εντέρου μας. Τα πάντα όλα έχουμε. Και για φοιτητικές σύνες, Μαρία Μακράκη, εσύ θα προτείνεις κάτι για σήμερα?
1: Φυσικά, είμαστε εδώ μαζί με το αγαπημένο μας εστιατόριο Κουτάλα.
0: Κουτάλα.
1: Φρέσκο μαγειρεμένο σπιτικό φαγητό, είτε στον Άι Γιάννη, στον Αρχιεπισκόπο Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορεάδη.
0: Γωνία.
1: Με τηλέφωνο 2810-210-255, διαφορετικά ή αν θέλεις κέντρο, να δεις και το Βαγγέλη που... Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις στα μεσημέρια, εκεί είναι.
0: Πλέον πληρώνονται. Πλέον με βάζουν ένσημα.
1: Ανοπόλεως 2 με τηλέφωνο 2810-2214-85. Το φαγητό φυσικά δεν πωλείται σε μερίδες, αλλά με το κιλό ή με το μάτι που αρέσει και του Βαγγέλη. Mm-hmm. Καθημερινά βρίσκεις σαλάτες, ζεστά κρύα ορεκτικά, κυρίως πιάτα. Υπάρχει πάντοτε φαγητό με μπεσαμέλ και επιλογές για όσους νηστεύουν ή είναι βετζετέρια.
0: Συγγνώμη που θα σε διακόψω. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιο βαρέως τύπου όχημα κάνει όπισθεν. Το ακούς?
1: Το ακούω, αλλά κάνω ότι δεν το ακούω.
0: Όχι, μα θέλω.
1: Δεν μπορώ να στους εξωτερικούς παράγοντες.
0: Άκου να δεις τώρα. Εγώ το κάνω να καλύψω εμάς. Δηλαδή, μπορεί ο ακροατής να ακούει ένα μπι από πίσω. Γιατί δεν κλείνουν την καφετιέρα αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί δεν κλείνουν το ψυγείο που βαράει? Όχι, δεν μπορώ να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Μπορώ μόνο να πάω του κάνω κούμα. Το πω αριστερά, από το άλλο αριστερά. Το άλλο αυτό. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, σήμερα Τρίτη, τι να φάμε?
1: Τρίτη και θα με ακούσεις πολύ προσεκτικά. Πάντα. Θα φας κοινό με κοτόπουλο για σαλατούλα. Θα φας μετά.
0: Πού
2: είναι μια πατατουλίτσα?
1: Το αγαπημένο μου είναι αυτό.
0: Α, μου δώσει ένα κοινό, αλλά έχει.
1: Σου είμαι... πει την ιστορία με την πατατουλίτσα?
0: Όχι.
1: Θα
0: την τελείωσα με το μενού και τώρα έχω αγωνία ακούσει την πατατουλίτσα.
1: Θα φας για σαλατούλα κοινό με κοτόπουλο. Μετά θα φας είτε κανελόνια με κοιμά, είτε μουσακά. Θέλω πάλι να πω τα αγαπημένα μου, αλλά ρε παιδιά, τα τρώω όλα.
0: Πες τα, πες τα όλα λοιπόν.
1: Κανελόνια με κοιμά, μοσχαράκι κουκκινιστό, μουσακά, σουπιέ στη φάδο, κοτόπουλο αλακρέμ.
0: Αν είναι Τρίτη σήμερα, τώρα κοτόπουλο αλακρέμ με κοιμά, με πουρέ, με έξτρα κρέμα πάνω από το πουρέ.
1: Να ακούσω τη γλώσσα μου, μιλάμε, δεν μπορώ. Τα πήγα να πω πιπεριές φλωρίνης γεμιστές με ρύζι. Το σκέφτηκα, ναι. Και πήγα να δοκώσω τη γλώσσα μου. Έλα, το σκέφτηκα, κοίταξε. Πάρα πολύ.
0: Εγώ θα σε πάω να σε κεράσω σήμερα. Το λέω δημόσια, το λέω ότι θα πάω να σε κεράσω. Και επειδή νιώθω πολύ large σήμερα, κερνάμε και ένα κοσάρικο κάθε,
1: κάθε Τετάρτη.
0: Σωστά,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Μας
0: στέλνει στο Viber 631-929-929. Γράψει τη λέξη κουτάλα. Και αύριο Τετάρτη κάνουμε την τεράστια κλήρωση να πάρει το κοσαρικάκι. Να πα να φας, να χαρεί, να πάρει ενέργεια, να πάρει θερμίδες. Καλές θερμίδες, τις κακές θερμίδες.
1: Γιατί οι άνθρωποι είναι υπέροχοι σε αυτό που κάνουν. Πραγματικά καθαρά, υγιεινά, φρεσκομαγειρεμένα. Είναι ανοιχτά, φανταστείτε, κάθε μέρα από τις 11 το πρωί έως τις 7 αργά το απόγευμα. Το Σάββατο 12 με 4. Κυριακή, εντάξει, στέλνεται ένα τσικάλι που λέει και η γιαγιά μου στη Γαλήφα.
0: Τι γάνει, σε δύο αυγά, ρε παιδί. Ένα πράγμα. Εγώ πηγαίνω κάθε μέρα. Εσείς με έχετε δει στα story από εδώ από εκεί. Εσείς με ακούτε. Ένα σοβαρό, μιλίχιο και αν μη τι άλλο συγκροτημένο άνθρωπο. Σας φέρνουμε άνθρωπο εδώ, θα πήγαινε κάπου κάθε μέρα και δεν θα ήταν καλά? Υπάρχει αυτή η δυνατότητα?
1: Παιδιά, όχι. Εντάξει, αυτό τουλάχιστον σας το εγγυώμαι.
0: Λοιπόν, θα μας πεις την ιστορία με την πατατουλίτσα πριν μπει το αμάξι μέσα.
1: Εντάξει, λέγεται και ο Νέιρ, αλλά είναι πολύ ώρα.
0: Α, ωραία, ωραία. Λοιπόν.
1: Από πλάς, από το πρωί πλάς.
0: Κλείνουμε τώρα γιατί οριακά νιώθω ότι θα μπει στον πρώτο. Δηλαδή, το βλέπω από κάτω, περνάει. Αν μας πατήσει στον πρώτο όροφο, θα είναι παγκόσμια πρώτη. Λοιπόν, μείνετε εδώ πέρα συντονισμένοι για να δούμε. Θα μας πατήσουν στον πρώτο όροφο ή θα την γλιτώσουμε.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
2: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
2: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
2: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
2: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πίνει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
2: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια.
2: Ναι, από αυτούς
1: που παραγγέλνουν την μπύρα ή το ποτό.
2: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρ ή οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
2: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Λίτσα σοκολατάκι.
2: Είπε κουλουράκι και μου είχε μνημόσυνο.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
7: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
8: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
7: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
8: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
7: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
9: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
10: Μοτοποδήλατε Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε Εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
11: Wake Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ντροπή σου, Μαρία Μακραή.
1: Όχι, σε κόκκινο.
0: Όχι, δεν έχουμε πολύ. Ντροπή σου, γιατί γίνονται τόσα έργα εδώ απ' έξω που το έχουμε πει και δεν έχει πάει να μου πάρει ένα ποδηλατάκι να μην μπλέκω στην κίνηση και στα έργα.
1: Αύρε σάτυρε, θα πάω με το ποδηλατό εμπορική Στεφανάκη.
0: Α, θα πα.
1: Φυσικά που είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που του έχουμε στην παρέα μα.
0: Ναι.
1: Γιατί με αγάπη και μεράκι για το ποδηλατό από το 1958 προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία. Για όλες τις ηλικίες.
0: Δεν πρέπει να μου δίνετε πρόσβαση σήμερα σε αυτά εδώ πέρα, το κάνω συνέχεια. Τώρα θα σου πω ένα. Πες μου για την μοτοποδηλατό εμπορική.
1: Μπράβο, και λοιπόν, όπως μου έκανες μαθήματα μία εβδομάδα για να μάθω. Από 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει, χωρίς κανένα
0: σαρδάμ,
1: θα μάθεις να λες μοτοποδηλατό εμπορική Στεφανάκη.
0: Είναι πάρα πολύ εύκολο να πω μοτοποδηλατό εμπορική Στεφανάκη.
1: Ροδάνη. Άνθρωπο σέρβι, πόλη Σιχονδρική και Λιανική. Του βρίσκει Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζιού Αμουδάρα και Εθνική Αντιστάσεω 148. Τηλέφωνο επικοινωνία 2810-346-138. Αποκλειστικό εισαγωγέα Κρήτη των κορυφαίων κατασκευαστών. Και θέλω εσύ που μα ακού, από που μα ακού, να παραμείνει συντονισμένο, διότι από εβδομάδα έρχεται ένα διαγωνισμό με δώρο ένα ποδήλατο αξία κάθε σε 200 ευρώ.
0: Μέχρι και ποδήλατο σα δώσουμε. Δηλαδή κάπου. Μαρία, πρέπει και μετά νιώθω ότι έχω παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Νιώθω ότι έχω παιδιά, τα ταΐζω.
1: Ωραία,
0: άκου. Τα ταΐζω, τα στέλνω σινεμά. Τα στέλνω διακοπές, τους παίρνω από δίλα. Τι άλλο θέλετε?
1: Εσύ. Ο A52,9.
0: Εγώ είμαι ο A52,9.
1: Έλα τώρα.
0: Καλά. Σε κάθε περίπτωση, απλά κάνε μου μια χάρη, Μαρία. Όταν θα σου πω ένα μυστικό τώρα, όταν πας να μου πάρεις το ποδήλατο δώρο, ναι, πάρε και ένα σετ ροδάκια.
1: Χειρότερος και από μένα, ρε εσύ.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, έχω να κάνω πάρα πολλά χρόνια. Οπότε θα ήθελα, ναι, έτσι την πρώτη φορά, επειδή είμαι και μια ηλικία, μην πέσω και σπάσω κανένα ισχύο, καμιά λεκάνη. Γιατί σε αυτή την ηλικία είναι υπάρχει τα προβλήματα. Για μην πάω από πέσιμο.
1: Δεν παλέψω να κάνω εκπομπή μόνη μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Βαγγέλη, με προσοχή στον εαυτό σου.
0: Α, ναι, θα έρχομαι εγώ από κάτω με το πι, θα με ανεβάσει εσύ πάνω στην πλάτη.
1: Γιατί αν σα ζέρ δεν έχουμε.
0: Αυτή η αγάπη μου είχε.
1: Λοιπόν,
0: σε κάθε περίπτωση, εάν μου πάρεις δώρο το ποδήλατο,
1: σου πάρω το αγαπημένο μου, ένα bullet.
0: Προφανώς χρειάζομαι εξήγηση.
1: Με εύκολο τιμό. Είναι, ρε παιδί μου, ένα συγκεκριμένο ποδηλατάκι το οποίο δεν είναι. Είναι πόλεος.
0: Ναι.
1: Μένω το αγαπημένο μου. Είχε πάρει ο μπαμπάς μου ένα χρυσό bullet. Χρυσό μαύρο. Ήταν τέλειο.
0: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο σημαντικό. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε τώρα Taylor Swift και Ophelia εκτός ρυθμίσης.

0: Και αφού είπαμε τον πόνο μας, αφού είδαμε, είχαμε παρέα τη Χριστίνα. Καλημέρα, Χριστίνα, μας ακούει ακόμα.
1: Έχει μπει για μας.
0: Τώρα καλημέρα στα παιδιά. Αφού τσακώθηκα με τη Μαρία και η Μαρία τσακώθηκε μαζί μου, γιατί έτσι είναι οι σχέσεις αγάπης. Έχουν εντάσεις, είναι στα άκρα πάντα. Αφού δώσαμε αβέρτα δώρα, για όνομα του Θεού, με έχει ξεπαγίσει. Δηλαδή, θέλω να ανοίξω ένα σπιτικό και δεν μπορώ, γιατί πρέπει να φροντίσω εσάς. Σε κάθε περίπτωση, αυτό σημαίνει ότι έχει πάει σχεδόν 11 και εμείς πρέπει να βαρέσουμε μια εξαφάνιση. Είναι αρθή η Αγγελική Νικολούλη να πει: Πού είναι η Μαρία, πού είναι ο Βαγγέλης, αχ, εδώ είναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση εμείς εξαφανιστήκαμε σχεδόν 11, μικρή παύση, όμως αύριο ξανά εδώ, λίγο μετά τις 8 θα μας πετύχει στο...
1: A92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει με Βαγγέλη Χατζηδάκη φυσικά.
0: Και ο οποίος έχω χωρίς μακριά μακράκι, μακρία μακράκι. Μακρία.
1: Δεν πάει μακριά.
0: Δεν πάει μακριά. Βασικά δεν πάει πουθενά χωρίς τη Μαρία Μακράκι. Εμείς εξαφανιζόμαστε αλλά 12 η ώρα. Γιώργος Μπαλωτιάρης, εγώ Βερίγου, ξανά εδώ, καλοκαίρι στον Νότο μέχρι και τις 2.
1: Και φυσικά δεν χάνεις την απογευματινή σου συντροφιά με το Βαγγέλη Πιπίου 4 με 6 στο απλά καθημερινά το απογευματό σου. Μαζί μας είχαμε
0: Φιλοσοφίες,
1: Υδροδυναμική Σαριδάκη,
0: Κουτάλα,
1: Riviera Beach Bar Restaurant,
0: Sidgets
1: και Μοτοποδηλατο Εμπορική Στεφανάκη.
0: Εμείς κλασικά πράγματα, ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά πολλά.
2: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
1: Okay.
0: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Κύριε Προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
6: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
8: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και και τα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
10: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
11: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
2: Γιατί χειμερινό?
1: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ θα ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
2: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
1: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
2: Θα με πιάσει νευρικό.
1: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
2: Γελιό, το καλό που σου θέλω.
1: Μπορεί να σου πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
6: Μοτοποδήλατο εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατο εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.

0: Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

σηκώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια χορταρένια με σπανάκι, σέσκουλα, πράσο και πολλά μυρωδικά από τις Φιλοσοφίες. Γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο σας.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026. Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
7: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
6: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
7: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος.
6: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
1: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθινο, Χανιά, Connector.

0: πώς είστε?
1: Ελπίζουμε να είστε καλά και να έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας με όρεξη. Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου του 2026. Άλλο ένα καλοκαίρι στον Νότο. Είναι στον αέρα.
0: Άλλο ένα καλοκαίρι στον Νότο. Είναι στον αέρα. Ήρθαμε πάλι σήμερα τρέχοντας. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Κάθε μέρα τρέχουμε να προλάβουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει δεν μπορούμε να είμαστε στην ώρα μας.
1: Αχ, και είναι οι άλλοι που έχουν έρθει διακοπές και είναι αραχτοί, ναι, και λάδι και πηγαίνουν με πέντε παιδιά στον δρόμο.
0: Τα πέντε, ρε φίλε. Είναι κάτι τώρα οι τουρίστες οι οποίοι τώρα εξερευνούν ακόμα και τα φανάρια, ρε φίλε.
1: Τι
0: δηλαδή, πας με πέντε. Άντε, άνθρωπε, έχουμε δουλειές. Λοιπόν, νομίζω ότι πραγματικά όμως έχουμε έρθει με πολύ όρεξη και με πολύ αγάπη για όλους εσάς οι οποίοι πραγματικά έχετε σπάσει κάθε ρεκόρ. Έχετε πάει το ρακοκάζανο στο Θεό. Το νέο βίντεο του καλοκαίρι στον Νότο έχει σπάσει το φράγμα των 3 εκατομμυρίων προβολών. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την αγάπη, για όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία πραγματικά μας στέλνετε καθημερινά. Και εννοείται ότι έχουμε έρθει σήμερα με πολύ όρεξη και πολλά πράγματα να πούμε και να κάνουμε.
1: Και φυσικά που εκπέμπουμε, Γιώργο.
0: Ναι, να πούμε ότι είμαστε ζωντανά αυτή τη στιγμή σε όλη την Κρήτη. Μάτρινες 95 για το Λασίθι, Απ 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κύθυρα, Γάβδο, καλημέρα σε όλους σας.
1: Και εννοείται, περιμένουμε τα μηνύματά στα social media της εκπομπής. Καλοκαίρι στο Νότο θα μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, στο Threads, όπου υπάρχει social media και περιμένουμε φυσικά και τα μηνύματά σας και μέσω του www.καλοκαίριστονότο.com όπου μας ακούτε από παντού.
0: Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε να πούμε στην κουζίνα μας και να φτιάξουμε καλά κάτι φανταστικό. Κάτι που έχει ταπεραμέντο από Κρήτη αλλά και λίγο Ισπανία.
0: Ισπανία.
1: Έχουμε επική κριτική παέγια.
0: Παέγια.
1: Παέγια, βέβαια. Oh, θα βάλουμε μέσα γαμοπύλαφο φυσικά.
0: Ναι, ναι.
1: Ολόφρεσκα λαχανικά. Όχι λαχανικά, θαλασσινά.
0: Ναι, ναι.
1: Και εννοείται πως λόγω του ότι είναι καλοκαίρι δεν γίνεται να μην βάλουμε λίγο σταφύλι και λίγο καρπούζι.
0: Μέσα στην παέγια.
1: Εννοείται.
0: Καλά θα πάει αυτό.
1: Επίσης έχουμε να κάνουμε μια ωραία έτσι εξόρμηση σε μια φανταστική παραλία.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Κολοκύθα.
0: Κολοκύθα. Αυτή είναι στο Λασίθι, νομίζω.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά θα μιλήσουμε και με τη Μαρία τη Ζερβάκη, η οποία μας περιμένει εκεί ζωντανά μέσα από τα λιοντάρια του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Απέναντί μου είναι η Απαστράπτουσα. Πρώην εγκυμονούσα, νυν σεξι μιλφάρα και υποψήφια για το περιοδικό Playboy Ανοχίων. Κογόβεριγό.
1: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο super duper γκρινιάρης, αλλά κατά πάθος πολυγλυκούλης, Γιώργος Μπελοφιάρης.
0: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Μπίε πλατσουρίστα!
2: 2026. Peace, love, music.

αυτός ο μυστηριώδης τύπος ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάκατα. Είναι αυτός ο οποίος πραγματικά γνωρίζει πότε θα σταματήσει αυτή η ξέφρενη πορεία από το νέο βίντεο του καλοκαίρι στον Νότο Ράκο Κάζανο. Είναι αυτός ο οποίος εισβάλλει κάθε βράδυ στο σπίτι του Αντώνη Μαρτσάκη, του στρίβει το μουστάκι και τρέχει χαμένος στα μέσα σκόταλα. Είναι αυτός ο οποίος αποτελεί το τρίτο αδέρφι από την ταβέρνα Τα Τέσσερα Ξαδέρφια. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο super wow, φανταστικός. Είναι ο κύριος Κερούλης.

0: είναι ο κύριος Κερούλης και εννοείται εδώ είμαστε και εμείς να του πούμε καμία καλή κουβέντα. Μπας και φτιάξει λίγο το αέρινο κλίμα, γιατί έτσι θα πάει, μου φαίνεται, μέχρι και το Σάββατο. Πολύ αέρας, πολλά ταμποφόρα, μέχρι και 6 μέσα από και 7.
1: Όχι πάλι, ρε φίλε. Πάλι, ρε φίλε, αυτός ο αέρας.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά, εβδομάδα είναι, θα περάσει, αλλά την Κυριακή θα έχει 3 ταμποφορά και θα ανέβει και η θερμοκρασία. Οπότε οι άνθρωποι που θέλουν οπωσδήποτε να πλατσουρίσουν θα το κάνουν την Κυριακή ή θα βρουν κάποια παραλία που θα κόβει για να απολαύσουν το μπάνιο τους. Ξεκινάμε λοιπόν με τα Χανιά, τα αγαπημένα, όπου εννοείται πως θα βρούμε το αγαπημένο μας βοτανικό πάρκο Κρήτης, κύριοι, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, στον Φουρνέ, στον Ομαλό, μας περιμένει σε 200 στρέμματα γεμάτο από φυτά, δέντρα, μπαχαρικά και βότανα να απολαύσουμε τη βόλτα μας, χωρίς να έχουμε και τον αέρα στο μυαλό μας. Μια φανταστική εμπειρία που σίγουρα μπορείτε να την κάνετε με τα παιδιά σας, με την οικογένειά σας, να τα αφήσετε εκεί να παίξουν, να κουραστούν και μετά να κοιμούνται την υπόλοιπη μέρα. Μια χαρά. Εννοείται πως μας περιμένει και το εστιατόριο για απίστευτη γεύση και ποιότητα. Και φυσικά στα Χανιά τα αγαπημένα, αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία αγγίζει τους 33 βαθμούς και φυσικά τα μποφοράκια είναι κάμποσα, είναι και βόρεια, οπότε τα τρως έτσι στη μάπα.
1: Τι ωραία!
0: 6 είναι τα μποφόρια, οπότε όπως είπα και πριν, καλή υπομονή και καλή δύναμη θα ευχηθώ σε όλους όσους προσπαθούν έτσι να ζήσουν το δικό τους καλοκαίρι στο Νότο.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα Χανιά πάμε στο Ρέθυμνο, όπου και εκεί μαντέψτε, το τοπίο είναι αέρινο. Αν πας σε μια παραλία η οποία έχει άμμο, θα τη φας όλη στη
1: μάπα.
0: Στη μάπα. Αλλά είπαμε, υπομονή, δύναμη, δεν πειράζει. Εβδομάδα είναι, θα περάσει. 6 ταμποφοράκια και στο Ρέθυμνο. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε. Δεν πειράζει όμως, γιατί κάποιοι συνεχίζουν να παρτάρουν, μια και τελείωσε η εξεταστική. Οπότε καταλαβαίνεις, οι φοιτητές δεν χαμπαριάζουν ούτε από αέρα, ούτε από βροχή, ούτε από ζέστη. Χαρά σε αυτούς λοιπόν. Και πάμε από το Ρέθυμνο, Γιώργο, πού?
1: Για μπες.
0: Θα πάμε στο Ηράκλειο, όπου και εκεί οι τουρίστες πηγαίνουν δεξιά, πηγαίνουν αριστερά, κάθονται στη μέση του δρόμου και δεν μπορεί να ησυχάσει ο Ηρακλειώτης να πάει στη δουλειά του, έτσι να δουλέψει άλλες 15 ώρες όπως το επιθυμεί. 6 μποφόρ έρχονται από βόρεια και φυσικά η θερμοκρασία αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκεται στους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ηράκλειο στο Λασίθι με τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σιτία, όπου εννοείται πως η κατάσταση που επικρατεί φυσικά είναι αέρινη, πολλά ταμποφόρ, 6 στον αριθμό. Οπότε καταλαβαίνετε, λίγη ζέστη, όχι ζέστη, είναι πολύ, 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε. Θα κάνουμε, όπως είπαμε, υπομονή και θα εξαντλήσουμε όλα τα υπερηθώρια της υπομονής μας. Θα κάνουμε και το σταυρό μας, μπας και αλλάξει λίγο ο κύριος Κερούλης έτσι την κατάσταση που επικρατεί, να μην βγει και καμία φωτιά στον αέρα και όλα καλά.
1: Μάλιστα, αυτός ήταν ο κύριος Κερούλης, κυρίες και κύριοι. Και όπως ξεκίνησα από τα Χανιά, από εκεί θα ξεκινήσω και εγώ. Να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στο Βοτανικό Πάρκο Κρήτης, εκεί όπου πραγματικά μας περιμένει μια μοναδική κατάσταση σε επίπεδο χλωρίδας και πανίδας στην Ευρώπη.
0: Και εννοείται πως μπορείτε να απολαύσετε και φανταστική κουζίνα. Μια κουζίνα η οποία σίγουρα θα σας καταπλήξει, γιατί έχει όλη την κρητική ταυτότητα που χρειαζόμαστε.
1: Ακριβώς, και να πούμε ότι σε αυτή την, σε αυτό το εστιατόριο μαγειρεύουν και πάρα πολύ παραδοσιακά, με παραστιά, με ξυλόφουρνο, με πύληνα, με αντικριστά. Όλα αυτά τα οποία συνθέτουν αυτή την απίστευτη κριτική παράδοση και να τη βρείτε καθημερινά μέχρι και τις 6 ώρα. Ενώ να πούμε ότι η είσοδος στο πάρκο επιτρέπεται μέχρι και πριν 2 ώρες πριν τη δύση του ήλιου.
0: Τέλειο,
1: και τα παιδάκια μέχρι 6 ετών είναι δωρεάν. Αχα, να το πούμε και αυτό έτσι, για όλους όσους πραγματικά σχεδιάζουν μια επίσκεψη.
0: Σημαντική ηλικία μέχρι τα 6. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε. Πάμε μετά αμέσως σε διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας.
0: Βέβαια, δεν είπαμε ότι τρέχει ο διαγωνισμός από Anek Lines, όπως και κάθε εβδομάδα άλλωστε. Την Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή, κάνουμε κλήρωση. Ηράκλειο, Πειραιά, Πειραιά, Ηράκλειο. Ηράκλειο, έχουμε Ημίλιο, έχω μπερδέψει.
1: Έχουμε Ηράκλειο αυτή την εβδομάδα.
0: Ηράκλειο, οπότε εσείς που θέλετε να πάτε Ηράκλειο, να πάτε στα μπουζούκια και να επιστρέψετε ή να πάτε στα γύρω νησιά, ό,τι καλύτερο, να δηλώσετε συμμετοχή. Την Παρασκευή κάνουμε την κλήρωση ζωντανά. Οπότε να το έχετε και αυτό στο μυαλό σας, ότι πρέπει και το κινητό να το έχετε δίπλα σας, γιατί μπορεί να σας πάρουμε τηλέφωνο και εσείς να είστε στον κόσμο σας.
1: Μάλιστα, μετά από αυτό το παραλήρημα της Γωγός, είμαστε έτοιμοι για μουσική, αμέσως μετά διαφημιστικό break. Και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας.
2: Η Κρήτη είναι εδώ.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Beef, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογκό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
1: Music, please.
0: Ανέκλα.

0: από την Απελάς. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερή Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
1: Hop, Πέτρο! Τι βλέπω, πάλι πόρτα.
2: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
1: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε, τα πίνουμε.
2: Αιώνιο νερό, Eternal Water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
1: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
0: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
0: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant, το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
5: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
4: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
5: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
4: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
5: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
4: Πατατάκια στο φραπέ.
5: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πιει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
4: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
5: Αλήθεια, να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
4: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια.
5: Ναι, από
4: αυτούς που παραγγέλνουν την μπύρα ή το ποτό.
5: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
4: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
5: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
4: Λίτσα σοκολατάκι.
5: Είπε κουλουράκι και είμαστε μνημόσυνο.
3: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. κάνουν φασαρία από το πρωί.
0: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. App 92,9.

0: στο Νότο. Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάντρες 95 για το Λασίθι, Α92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντί μου είναι εγώ Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Πάμε σε μια ωραία εκδήλωση που θα γίνει στις Μουρνιές, στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής, εκεί στην Κηδονία. Μια ωραία έτσι συναυλία από την Μικρά Ασία στην Κρήτη. Μας το έχει στείλει η Ελένη και γιατί όχι να μην το μοιραστούμε κι εμείς. Σήμερα θα γίνει αυτή η εκδήλωση στις 9 η ώρα το βράδυ. Επίσης μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στην Γεωργία τη Συνενόματη, η οποία μας ακούει από την Αθήνα, από το Περιστέρι συγκεκριμένα. Πώς και πώς λέει μας περιμένει κάθε μέρα, γιατί βαριέται σχρά. Ο άντρας της δουλεύει, τα παιδιά της έχουν φύγει από το σπίτι, κάνει τις δουλειές και θέλει γιατί κάτι έτσι να ξελαμπικάρει, να περάσει καλά. Οπότε το καλοκαίρι στο Νότο είναι η ιδανική κατάσταση για αυτήν.
0: Καλημέρα να στείλουμε στην Ειρήνη, τον Νίκο, τον Σωτήρη και τη φίλη του εκεί πέρα που δεν αποκαλύπτει το όνομα από ό,τι φαίνεται. Στην παρέα αυτού του συνεργείου του τρελού από τις Μοίρες, το οποίο έχει σηκώσει ρολά από το πρωί. Όμως είναι όλοι λέει όρθιοι, το ράδιο στο τέρμα. Ο Νίκος λέει φωνάζει, μην αλλάξει κανεί σταθμό. Πλατσουρίστες, έχουν φέρει γιαγιάδες, θέλουν να κάνουν βιντεάκι να μας το στείλουν. Τα φιλιά μας παιδιά, τέτοια τρέλα να έχετε πάντα. Αγαπάμε αυτό το συνεργείο του τέλος της Μοίρες.
1: Παιδιά, μας έχει στείλει ο Φώτης ένα μήνυμα και μας ρωτάει αν στο λουτρό των Σφακίων έχει αέρα. Γιατί λέει έχουν κανονίσει τώρα να πάνε τριήμερο με τους φίλους του, λέει, με τα παιδιά. Οπότε, αν μας ακούει κανείς από το λουτρό, σας παρακαλώ να επικοινωνήσει μαζί μας, να το πούμε εδώ στο φίλο μας το Φώτη. Γιατί δύσκολα τα πράγματα με τόσο αέρα παντού. Ελπίζω εκεί να κόβει.
0: Θα κόβει λίγο μωρέ. Καλημέρα στο Γιώργο και στη φίλη μας την Τωρίτα, οι οποίοι μας ακούν από το Ηράκλειο και μας δίνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Από το Ηράκλειο μας ακούει και η Γιάννα με το φίλο μας τον Μάρκο. Την καλημέρα μας λέει, παιδιά, σε όλη την Κρήτη. Βράζουμε στο Ηράκλειο, μας γράφουν.
1: Βράζεται στο Ηράκλειο, βράζουν και στα Χανιά. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στην Κίσαμο, εκεί όπου βρίσκεται η Αντωνία με τη Σταυρούλα. Ετοιμάζονται για παραλία. Προσπαθούν να βρουν, λέει, ποια παραλία. Όλες ωραίες είναι, απλά αρκεί να μην κόβει, θα σας πω εγώ. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στους φίλους και στους συμμαθητές. Μας γράφει εδώ ο Σταύρος. Παντρεύονται, λέει, το Σάββατο παιδικοί μας φίλοι και συμμαθητές. Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
0: Τι ωραία.
1: Στην Αγία Πελαγία συγκεκριμένα. Να περάσετε όμορφα και πιο ανθόσπαρτο, να πω εγώ.
0: Καλημέρα να στείλουμε και στο ταμείο αυτού του σούπερ μάρκετ, το οποίο από ό,τι φαίνεται ζει μεγάλες στιγμές από σήμερα το πρωί. Και χρόνια πολλά στη Μαρία, η οποία σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Στο Μαρίνο και τον Γιώργο, οι οποίοι είναι εκεί μαζί της και της έχουμε κάνει μια έκπληξη εγώ τώρα. Και ακούει αυτή τη στιγμή αυτό το τρελό το σούπερ μάρκετ της Αλικαρνασσό. Να πούμε χρόνια πολλά, Μαρία, να ζεις, να ευτυχήσεις
1: και
0: πάντα να προσέχεις αυτά τα τρελά αγόρια που είσαι δίπλα σου και σου κάνουν πάντα εκπλήξεις.
1: Και να πούμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί θαυμαστές των γιαγιάδων, των κριτικών και ειδικά του Ρακοκάζανου. Και μας έχει στείλει εδώ η Δέσποινα κάτι έτσι, μία φωτογραφία που είναι μία κυρία στις Κυκλάδες και ζωγραφίζει πώς παίρνουν οι δικές μας γιαγιάδες και
0: τι λες,
1: ασβεστώνουν. Το ίδιο πράγμα κάνει μία γιαγιά εκεί.
0: Βέβαια, Κυκλάδες έχει πολύ ασβέστομα.
1: Ναι, και φτιάχνουν τα. Πώς τα λένε αυτά κάτω, μωρέ.
0: Τα σοκάκια.
1: Τα σοκάκια, ναι, και νομίζω πως έχουν πολλά κοινά γενικότερα οι γιαγιάδες σε αυτόν τον τομέα και καλλιτέχνηδες να είναι.
0: Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα στην Τίλισσο, όπου σήμερα είναι η τρίτη μέρα εγώ
1: Ακόμα
0: γλεντάνε στην Τίλισσο, παιδιά. Έχουν κάνει τρεις μέρες back to back γλέντια. Σήμερα το βράδυ γρηγόρησα μόλις. Να περάσετε υπέροχα, να τα σπάσετε και σήμερα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό το πράγμα που κάνετε. Εσείς και του Μόρολαντ είναι μετά.
1: Πραγματικά.
0: Καλημέρα να στείλουμε εγώ και στα Κουτουλουφάρια, όπου ετοιμάζουν την Κουτουλουφαριανή Καντάδα.
1: Okay.
0: Με σύνθημα πάμε μία βόλτα στο χωριό. Σήμερα, 3η 14 Ιουλίου, παρέα με τον Βαγγέλη Πιθαρούλη, να περάσετε υπέροχα στο Κουτουλουφάρι στο Ηράκλειο. Και φυσικά να πούμε ότι να τι ωραίες πρωτοβουλίες που είναι αυτές, όπου πραγματικά μέσα στα χωριά γεμίζουν με όργανα, γεμίζουν με κριτικούς καλλιτέχνες οι οποίοι κάνουν καντάδες. Τι ωραία.
1: Και από τις καντάδες, εγώ θα σε πάω στο Πολυλίμνιο Μεσσηνίας, όπου εκεί εκεί βρίσκεται ο Νίκος που έχει παντρευτεί εκεί την γυναίκα του, είναι από εκεί και τον έχει πάει λέει στον παράδεισο. Καλή η Κρήτη μας, αλλά και η Μεσσηνία μας έχει στείλει παιδιά το συγκεκριμένο μαγικό τοπίο, γιατί έχει νερά, έχει καταράχτες, έχει ωραίες γέφυρες, πολυλίμνιο Μεσσηνίας, να το κρατήσετε για να πάτε έτσι κάποια εναλλακτική εκδρομή ίσως.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στη Σόφια Γωγό, στη Βουλγαρία, εκεί όπου η Ελένη, ο Μπάμπη, η Μυρτό και ο Παντελής σπουδάζουν και κατεβαίνουν σε λίγες ημέρες. Επιτέλους επιστρέφουν στα πάτρια εδάφη με το καλό, παιδιά, να γυρίσετε. Δεν μας γράφετε όμως πού θα πάτε στην Κρήτη, από πού είστε, από ποιο νομό. Στείλτε μας κάτι περισσότερο, κάποια πληροφορία.
1: Εγώ θα σε πάω στα Χανιά, στο Iguana Beach, εκεί όπου βρίσκεται η Μέρη με τον Αγισίλαο. Τι όνομα, Αγισίλαο, το λες και ανοίγει το στόμα σου. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, παιδιά, λέει εδώ δεν κουνάει φίλο. Όποιοι θέλετε, είναι υπέροχα. Έχει κέντρους, έχει ξαπλώστρες, είναι πάρα πολύ όμορφο. Οπότε σας περιμένουμε. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη Τζέννη, η οποία Τζέννη.
0: Τζέννη.
1: Μας έχει στείλει μια φωτογραφία από τη Γερμανία, όπου. Διαβάζει καημένη και έξω βρέχει. Δηλαδή είναι αυτή η κατάσταση.
0: Βρέχει στη Γερμανία.
1: Βρέχει στη Γερμανία, τι να σου πω
0: τι,
1: τώρα.
0: Τι είναι αυτή η κατάσταση, ρε παιδιά. Ο καθένας δει τη δική του πραγματικότητα πλέον.
1: Έτσι, έτσι. Εντάξει, μετά τους καύσονες που είχαν εκεί, τώρα έχουν τη βροχή τους. Φυσιολογικό, νομίζω. Για εκεί, μάλλον. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας τη στέλνουμε όλο το θετικό, το καλοκαιρινό μας vibe.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στο φίλο μας τον Μανώλη, ο οποίος μας ακούει εκεί από την Γραλλία και μας στέλνει πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Καλημέρα επίσης την Κατερίνα, τη Στέλλα και τη μικρή την Αργυρό, οι οποίοι μας ακούν από το καλό χωριό Γωγό στον Άγιο Νικόλαο. Μας ακούνε λέει από την αυλή, απλώνουν λέει πετσέτες, μαγιό, έχουν κάνει ήδη το πρώτο μπάνιο και ετοιμάζονται το απόγευμα για το δεύτερο, μας γράφουνε.
1: Εντάξει, πάει καλή οργά, πάρα ποτέ.
0: Τι ωραίο τώρα. Ξέρεις τι, αυτό είναι ένα vibe γενικότερα. Όταν είσαι κάπου και κάνεις διακοπές και ξεκουράζεσαι, ας το πούμε έτσι, πας πολλές φορές στη θάλασσα, αλλά ανάμεσα σε αυτήν απλώνεις μαγιό, τσιμπάς κάτι, πας στη βόλτα στο χωριό, ας πούμε, τελικά. Τι ωραία που είναι αυτή η πραγματικότητα για όσους έχουν την τύχη να τη ζουν.
1: Έχω εδώ και την φίλη μας την Αρετή, η οποία είχε την Κυριακή που μας πέρασε γάμο εκεί στον Άγιο Τίτο και μας έχει στείλει πολύ ωραίες φωτογραφίες. Παραδοσιακός λέει γάμος, μετά πήγαμε και φάγαμε γαμοπύλαφο. Γενικότερα, όσοι έρχεστε στην Κρήτη, μας λέτε για τα γλένια και τους γάμους και το φαγητό. ναι, έτσι ζούμε εμείς, παιδιά, με πολύ φαΐ, με πολύ χορό και πολύ γλέντι.
0: Παιδιά, λέει πόσο μου αρέσουν αυτές οι διασκευές οι οποίες κάνετε στο τέλος κάθε βίντεο, που προσθέτετε λέει μαντολίνο ή λίρα πάνω σε πολύ γνωστά κομμάτια. Πραγματικά τα παντρεύετε
1: και
0: με ένα μοναδικό. Ένα μοναδικό λέει τρόπο πώς μπορούμε να τα βρούμε στο Spotify, μας γράφουν εδώ πέρα. Είναι πολύ, μας κάνουν αυτή την ερώτηση πολύ και στα σχόλια και στο YouTube κτλ. Παιδιά, να πούμε ότι λόγω πνευματικών δικαιωμάτων είναι αδύνατον να ανέβουν τα κομμάτια μας στο Spotify, γιατί προφανώς η μουσική ανήκει σε κάποιον άλλον. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν γίνεται, οπότε απολαύστε τα στο YouTube, γιατί Spotify μάλλον ποτέ θα τα δούμε. Και επίσης με την ευκαιρία αυτή να πω ότι στο φετινό κομμάτι του Ρακοκάζανο, τη Λύρα, έπαιξε ο πολύ καλός μας φίλος, ο Μανώλης ο Παπαδάκης.
1: Ο συμμαθητής μας,
0: είναι και συμμαθητής μας. Να πούμε ότι πραγματικά είναι ένας απίστευτος καλλιτέχνης. Και με την ευκαιρία, επειδή είδα κάτι στο Facebook τις προηγούμενες ημέρες, να πούμε ότι ο Μανώλης ο Παπαδάκης θα είναι αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου στην Παχιά Άμμο, στο αλλιευτικό καταφύγιο.
1: Τέλεια.
0: Οπότε όλοι όσοι είναι και εννοείται φαν, γιατί ο Μανώλης έχει το δικό του κοινό, και όλοι όσοι θέλουν να τον ανακαλύψουν, να πάνε να τον ακούσουν από κοντά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την παραλία της ημέρας, όπου σήμερα την τιμητική του είχε ο νομός Λασιθίου. Θα πάμε στην Κολοκύθα.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

0: παραλία της ημέρας. Σήμερα ο νομός Λασιθίου έχει έτσι τη τιμητική του. Θα πάμε σε μια μαγική παραλία την οποία μας την έχετε στείλει πάρα πολύ. Και επίσης μας δίνετε και πολλά μηνύματα ότι πάτε εκεί, είστε καθοδόν, πήγατε εκεί, ήταν όλα τέλεια. Οπότε την τιμητική της σήμερα έχει η μαγική Κολοκύθα.
1: Πασέι όλου του κόσμου, ενωθείτε! Η παραλία της ημέρας από το καλοκαίρι στο Νότο ξεκινά! Powered by Νερό Ζαρός. Splish splash, I was taking a
2: bath. Long about a Saturday night. Και πραγματικά το μόνο που μας μένει είναι να φτιάξουμε έναν οδηγό για ωραίες παραλίες εναλλακτικές για την Κρήτη, το οποίο βέβαια δεν θα το διαβάζεις, γιατί βαριέστε να διαβάζετε πάρα πολύ το καλοκαίρι, αλλά θα το ακούς. Θα ακούς την Κογό από το καλοκαίρι στο Νότο και θα σου λέει για κάθε παραλία που υπάρχει στο νησί μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με αυτή την παραλία που είπε ο Γιώργος, που εντάξει δεν είναι παραλία, είναι νησί περισσότερο, αλλά Κολοκύθα είναι νησί και βεβαίως.
0: Αφού πας με τα πόδια τώρα, τι νησί.
2: Γύρω-γύρω έχει παραλία.
0: Μάλιστα.
2: Είναι λοιπόν ένα μικρό γλαρονήσι, Γιώργο, που βρίσκεται δίπλα ακριβώς από τη Σπίνα Λόγκα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι 12 χιλιόμετρα βόρεια του Αγίου Νικολάου και πολύ κοντά στην Ελούντα.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί λοιπόν δημιουργείται ένας προστατευμένος απάνεμος κόλπος, οπότε μπορείτε να πάτε και τώρα που φυσάει γενικότερα σε όλο το νησί και έχει μια πολύ όμορφη αμμουδερή παραλία.
0: Πάντως, εγώ από τη φωτογραφία που έχουμε ανεβάσει στο καλοκαίρι στο Νότο στα social media, είναι ρε φίλε τυρκουάζ τα νερά. Είναι λίγο εξωπραγματικό όλο αυτό. Έτσι είναι πραγματικά.
2: Έτσι είναι, έχει κατά γάλα νερά και βεβαίως να πούμε πως βρίσκεται εκεί και ο ναός του Αγίου Λουκά, μεγάλη χάρη του, όπου εκεί ξεκινάει το σύντομο μονοπάτι για τη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης, εγώ να σου πω ότι έχει και άλλη μία εκκλησία εκεί.
0: Ναι.
2: Και μεταξύ είναι μία κουτσουλίτσα η Κολοκύθα και έχει και δύο εκκλησίες.
0: Πώς δεν πήγε η Μητρόπολη να φτιάξει γραφεία.
2: Διακρίνεται λοιπόν στα βόρεια και άλλη μια εκκλησία, Βυζαντινή παρακαλώ πολύ, ναι, του Αγίου Φωκά, μεγάλη χάρη του.
0: Πάντως Φωκάς, Λουκάς, έτσι, ονόματα τα οποία δεν έχουμε συνηθίσει.
2: Ναι, είναι από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία του Νικηφόρου Φωκά.
0: Α, μάλιστα.
2: Για την απελευθέρωση της Κρήτης το 961 από τους Άραβες.
0: Ιησούς Χριστός.
2: Φαντάσου τώρα, από τότε είναι εκεί αυτή η συγκεκριμένη εκκλησία και την προστατεύει το νησί.
0: Ορίστε, βρε, για βουτιά θα πηγαίνετε, θρησκευτικό τουρισμό θα κάνετε.
2: Επίσης έχω να σας πω ότι δεν χρειάζεται να πάρετε το καραβάκι για να πάτε εκεί, γιατί η πρόσβαση στον Άγιο Λουκά,
0: ναι, ναι,
2: γίνεται μέσω του χωματόδρομου που ξεκινάει από τις αλικές της Ελούντας.
0: Άρα να πάρουμε τα θηριώδη τζιπ μας.
2: Όχι καλέ, και με SUV πας και με ένα απλό αμάξι.
0: Εν
2: τω μεταξύ, εγώ τώρα που το σκέφτηκα, έχω πάει όταν ήμουν μικρή εκεί.
0: Έχεις
2: και δεν ξέρω γιατί. Οι γονείς μας πήγανε βράδυ. Δηλαδή θυμάμαι ότι
0: βράδυ.
2: Ναι, σε ένα δρόμο εκεί με τους ανεμόμυλους.
0: Να σου πω.
2: Ναι, ανεμόμυλους.
0: Όταν...
2: δίπλα δεξιά και αριστερά.
0: Όταν πήγατε εκεί στην Κολοκύθα βράδυ, είχες αδερφό ή ήρθε με το αδερφό σου?
2: Δεν θυμάμαι.
0: Μάλλον.
2: Όταν ήμουν μικρή, οπότε ήμουν μόνη μου.
0: Μάλλον για να κάνετε αδερφό πήγατε.
2: Λες τώρα. Πήγαμε βότη και ξαναγυρίσαμε. Δεν ήταν κανονικά.
0: Έτσι γίνονται αυτά. Τσουπ και έξω.
2: Έτσι λοιπόν περνάς από το κανάλι του Πόρου.
0: Του ποιου?
2: Του Πόρου.
0: Πόροι, κόλπη, τι γίνεται εκεί πέρα στην Κολοκύθα?
2: Ναι, και είναι μία μικρή διόρυγα που κατασκεύασαν.
0: Διόρυγα!
2: Ναι, ναι.
0: Επί Πασόκ.
2: Όχι, οι Γάλλοι την κατασκεύασαν το 1897. Ποιο Πασόκ? Για να περνούν οι βάρκες από τη λιμνοθάλασσα της Ελούντας στον κόλπο του Μυραμπέλου.
0: Ακούω Ελούντα, ξέρω ότι όπου Ελούντα Αντρέας, όπου Αντρέας έργα εκεί ανάπτυξε. Οπότε λέω εκεί πέρα διόρυγα, θα την είχαμε δει καν, ας πούμε, τόσους που μας έφτιαξαν τους άρχοντας.
2: Ναι, ναι, ναι. Εννοείται ότι υπάρχουν και πάρα πολλά τουριστικά καραβάκια από την Ελούντα και πηγαίνουν εκεί στην Κολοκύθα.
0: Day trips.
2: Yes. Οπότε να προσέχετε τις ώρες που πηγαίνετε για να μην έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: For all the visitors, you can catch the ferry to Kolokitha every day.
2: Yeah. Επίσης έχει άλλη μία ωραία εκκλησία, παλαιοχριστιανική βεβαίως, του 5ου αιώνα, που ήρθε στο φως το 1971, Γιώργο. Είναι πάρα πολύ ωραία η συγκεκριμένη εκκλησία.
0: Παλαιοχριστιανική.
2: Ναι,
0: παλαιοχριστιανική. Δεν πιστεύω να έχει τίποτα σπηλιά να μένω μέσα.
2: Όχι, όχι. Είναι δίπλα από μια ακριβώς μια ωραία παραλίτσα με λευκή άμμο.
0: Α, τέλεια.
2: Και εκεί βλέπεις διάσπαρτα κομμάτια μαρμάρου,
0: ναι, ναι,
2: από κοιονόκρανα, σου λέει.
0: Έτσι, δηλαδή κάνουμε μπάνιο μέσα στα κοιονόκρανα.
2: Ναι, έχει ψηφιδωτά, δάπεδα.
0: Όλα αυτά, ρε παιδιά.
2: Όλα αυτά βρίσκονται εκεί στην ωραία την Κολοκύθα. Έχω να σου πω ότι η συγκεκριμένη εκκλησία ήταν αφιερωμένη στην Αγία Κατερίνη.
0: Άντε πάλι.
2: Ή στην Αγία Ελένη. Δεν έχει εξακριβωθεί.
0: Αυτό δεν είναι Κολοκύθα, τα Ιεροσόλυμα σε Γλαρονήσι είναι.
2: Πραγματικά.
0: Πραγματικά. Οι παλαιοχριστιανικές, γότθηκες, βυζαντινές.
2: Του Φωκά, του
0: Λουκά, του Λουκά, του Οσίου, δεν ξέρω ποιου, ή Μαρτών.
2: Μπορείς να τον.
0: Αντί για πετσέτα, θα παίρνουν κεριά οι άνθρωποι.
2: Βρέσει, μπορείς να το συνδυάσεις.
0: Θα κουβαλάνε τάματα.
2: Κάνεις πώς το θρησκευτικό τουρισμό, ορίστε. Πάνε εκεί, βλέπουν τις εκκλησίες, κάνουν και τον μπάνιο του.
0: Θα κάνετε τον μπάνιο, θα ακούτε τη λειτουργία. Τι άλλο θέλετε. Ναι. Αυτή ήταν η παραλία της ημέρας, παιδιά, από τα νερά Ζαρός και φυσικά από το καλοκαίρι στο Νότο. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
4: Music, please.
3: Anne Klein, be a πλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.

0: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις στο καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
1: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
2: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
0: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
0: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια με το επιστροφής.

0: δεύτερη ώρα. Είμαστε ο Τανάση όλη την Κρήτη. Μάτρινε 95 για το Λασίδι. Από 92,9 για το Ηράκλειο. Ήχος 9,42 για το Ρέθυμνο. Και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντί μου Νίκο Γοβερίγου.
1: Και απέναντί μου ο Γιώργος Μπαλοθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στη φίλη μας την Αρετή, η οποία πραγματικά έχει ξεσηκώσει λέει τον κόσμο με το καλοκαίρι στο Νότο. Είναι κάπου με κόσμο και μας ακούνε και χαίρονται κι αυτοί. Δεν πειράζει κανένα πρόβλημα. Φιλιά πολλά σε όλους σας. Επίσης, πολλές καλημέρες να πούμε στη φίλη μας την Δέσποινα, η οποία λέει ετοιμάζεται για το κουρταλιώτικο φαράγγι.
0: Νάτα!
1: Την πείσαμε. Ένας πελάτης. Μπράβο. Πάμε για άλλα. Να μας στείλει μετά και φωτογραφίες, έτσι, ντοκουμέντα.
0: Στέλνουμε εμείς κόσμο σε παραλίες, σε φαράγγια.
1: Μια χαρά.
0: Αυτό ήτανε.
1: Αυτό ήτανε.
0: Συγγνώμη, νόμιζα ότι θα πεις κι άλλα. Καλημέρα να στείλουμε και στην φίλη μας εδώ πέρα, η οποία μας έχει στείλει για το γλέντι, το οποίο ετοιμάζεται εγώ σήμερα το βράδυ στη Νέα Ανατολή με τον Κωστή και τον Γιώργο το Σαριδάκι. Να περάσουν υπέροχα, εύχομαι όσοι όλοι πάνε εκεί. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και το φίλο μας τον Γιώργο μας έστειλε εκεί την αφίσα. Καλημέρα να στείλουμε και στη φίλη μας την Ελένη, αλλά και το φίλο μας τον Σταύρο, οι οποίοι μας ακούνε από το Γάζι, από το Ηράκλειο και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα.
1: Πολλές καλημέρες να πούμε και στην φίλη μας την Ειρήνη, η οποία θέλει οπωσδήποτε να κερδίσει, Γιώργο, κάτι από το καλοκαίρι στο Νότο. Έστω μία καρφίτσα μας γράφει.
0: Γιατί... Ναι, και εμείς θέλουμε, αλλά δεν μας κάθεται.
1: Έτσι, μας ακούει λέει πολλά χρόνια τώρα. Είμαστε η καλύτερη της παρέα και περνάει ευχάριστα η ώρα.
0: Εγώ είπα στην Ανέκ Λάινς, λέω άμα δεν απαντάει ο νικητής, να τα πάρουμε εμείς. Όχι, λέει, να ξαναγάνετε την κλήρωση.
1: Θα ήταν πάρα πολύ δίκαιο, έχω να σου
0: πω. Ρε φίλε, άμα δεν απαντάει, θα το πάρει να πάνε οι παρουσιαστές του ταξίδι. Το κατάλαβα.
1: Ναι, μια χαρά, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Επίσης, θέλω να πω πολλά χαιρετίσματα στη Μαρία, η οποία βρίσκεται στο δρόμο και πηγαίνουν στο Καστέλι. Ότι εκτός το όλα αυτά που μας γράφει για τους τουρίστες, για την κίνηση, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση αυτή. Να τις πω και εγώ με τη σειρά μου ότι εντάξει, οι άνθρωποι έρχονται, ρε παιδιά, σε ένα μέρος όπου οι δρόμοι είναι άστα να πάνε. Όπου οι στροφές είναι μόνο στροφές. Εντάξει, δεν είναι και η καλύτερη οδηγή στο εξωτερικό. Έχουν κάτι δρομάρες, να με τα συγχωρήσεως. Τώρα εμείς που περνάμε εκεί από την Εθνική Οδό με τα, πώς τα λένε αυτά που βλέπουμε και ζαλιζόμαστε.
0: Ποια?
1: Τα μπελάκια με τις

0: τσιγάρες από δίπλα.
1: Ναι, με τα έργα, ναι, ναι. Γίνεται ένας χαμός, παιδιά.
0: Εμείς πλέον έχουμε ξεπάρει, είμαστε φοβεροί, δεν το συζητώ.
1: Εμείς είμαστε πλέον, πώς το λένε, Paw Patrol. Είμαστε τέτοια
0: αυτό,
1: φάση.
0: Οπότε όταν βλέπετε τους τουρίστες, να τους βοηθάτε λίγο, παιδιά, να καταλαβαίνουν και αυτή την κατάσταση.
1: Καλημέρα στην Άννα, τον Βαγγέλη, τον Σπύρο και τη φίλη μας στη Ζωή, οι οποίοι μας ακούν από τα Μάλια και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Καλημέρα στην Κίσα μου, στο Γιώργη, την Κατερίνα, την καλημέρα μας, παιδιά, σε όλη την Κρήτη. Ειδικά σε εκείνους οι οποίοι αράζουν σε κάποια παραλία ή σε κάποια πάνεμη παραλία, λέει, γιατί γενικά όλη η Κρήτη πραγματικά έχει αέρα σήμερα. Έχετε δίκιο, παιδιά. Καλημέρα στείλουμε Σαντορίνη, στη φίλη μας τη Βασιλική ή και στο φίλο μας τον Αργύριο, οι οποίοι μας ακούνε και μας στέλνουν πολλά χαιρετίσματα.
0: Νάτι την Καβάλα, την όμορφη, από την όμορφη Ηρακλειώτισσα, λέει. Μας έχει στείλει φοβέρες φωτογραφίες από Καβάλα. Τι ωραία που είναι η Καβάλα, παιδιά. Έχει και κόσμο από ό,τι βλέπω. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Άμφισσα. Άμφισσα, αγαπημένη, τα φιλιά μας και την αγάπη μας στην οικογένεια του Νίκου που μας ακούνε όλοι σύσσωμοι για να περάσει η ώρα, λοιπόν, και ηρεμήσουν τα παιδιά μας.
1: Καλημέρα να στείλουμε και στο φίλο μας τον Μανώλη, τον Μιχάλη, με συγχωρείτε, ο οποίος μας στέλνει στο Instagram από χθες παραλίες. Μας έστειλε και μία πριν 25 λεπτά. Τέλεια παραλία, δεν το συζητώ, Μιχάλη. Αλλά στείλε μας και από πού είναι αυτή η φωτογραφία για να έχουμε και ένα review έτσι αποτελεσματικό, πιο έγκυρο, ας το πούμε έτσι.
0: Και εγώ θα σε πάω τώρα μέχρι τα Καλάβρητα. Εκεί όπου
1: Καλάβρητα.
0: Ναι, η φίλη μας η Μαρία, και εννοείται, λέει, έχει παντρευτεί από εκεί από τα Καλάβρητα. Είναι Κρητική αστιακιά και θέλει να στείλει τα φιλιά της και την αγάπη της στους κουμπάρους της, σε όλους τους κριτικούς. Τους περιμένει, λέει. Όποτε θέλετε, ελάτε Καλάβρητα. Έτσι να γίνουμε, λέει, πολύ, γιατί δεν μπορώ άλλο. Μου λείπει η Κρητική προφορά, μας γράφει.
1: Βέβαια, σε όλους λείπει αυτή. Αυτή βγαίνει αβίαστα καταρχήν. Καλημέρες να στείλουμε στο φίλο μας, ο οποίος μας ακούει από το Τσαλικάκι, Δημήτρης και Μιχάλης Κουνάλης, αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρες όμως να στείλουμε και στα Νόγια, στο φίλο μας τον Παύλο, ο οποίος μας ακούει από εκεί. Μας στείλει μια όμορφη καλημέρα.
0: Έχουμε και άλλους γάμους. Εδώ γίνεται χαμός με τους γάμους. Μας έστειλε εδώ πέρα ολόκληρο ντοκουμέντα η φίλη μας η Αναστασία, η οποία. Είναι στα Χάρκια, λέει, έγινε γάμος. Πού είναι τα Χάρκια, βρε παιδιά?
1: Τα Χάρκια είναι στο Ρέθυμνο.
0: Εκεί είναι, λέει, ένας πολύ ωραίος ο γάμος με τον κουμπάρο εκεί να κάνει τα δικά του τα τρελά. Υπερπαραγωγή. Μας έχει στείλει εδώ το στολισμό της εκκλησίας. Μας έχει στείλει τον κόσμο. Παιδιά, πάρα πολλοί κόσμος, πάνω από 1000 άτομα. Έτσι, παιδιά, είναι η Κρητική γάμη. Είναι λίγο. Είναι πολύ.
1: Ναι, και είναι πολύ. Και ξέρεις, όταν κάνεις και τέτοιο κάλεσμα, παίρνεις ανάλογες προετοιμασίες. Τρέχουν όλοι για μήνες για να οργανωθεί όλο αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται.
1: Καλημέρες όμως στη Νίκη, τον Κωστή, τη Βαγγελία και το φίλο μας τον Λάμπρο, οι οποίοι μας ακούν από το Τυμπάκι, από το Ηράκλειο, από το κέντρο. Εκεί η Χριστίνα και ο Μάνος μας ακούν από το γραφείο τους. Η Βασιλική, ο Αργύρης, η Δέσποινα επίσης από το γραφείο τους στο Ηράκλειο. Την καλημέρα μας, παιδιά. Μια μεγάλη καλημέρα στείλουμε και στο Ρέθυμνο, στη φίλη μας εδώ πέρα την Αναστασία, τον Βασίλη και τη Σοφία, οι οποίοι μας ακούν από την Αρκαδίου και από το κατάστημά τους.
0: Και έχω και ένα ζευγάρι, οι οποίοι βρισκόντουσαν, δεν ξέρω, μας έστειλαν ωραίες φωτογραφίες. Στο Νεραϊδό, σπηλιό των Αστρακών, που είναι περίπου λίγα χιλιόμετρα, λέει, από το Ηράκλειο, κοντά στο Ηράκλειο, λέει, στο έρημο χωριό των Κάτω Αστρακών. Και έχουν, λέει, πάθει την πλάκα τους με την ομορφιά εκεί της περιοχής. Είδανε, λέει, και την γενέτρια του Νίκου Καζατζάκη, την Μυρτιά.
1: Τι ωραία.
0: Πολύ, πολύ όμορφα.
1: Έχει και ωραίο μουσείο εκεί του Νίκου.
0: Ναι, πραγματικά μας έχουν κάνει πλήρη, έτσι. Για η εξόρμηση της ημέρας είναι αυτό. Νεραϊδό, σπηλιό, Ηράκλειο, να περάσετε όμορφα. Και βλέπω και νερά, πολλά δέντρα. Χαμός, παιδιά, ωραία πράγματα.
1: Νάτι και η Παναγιά στην Παιδιάδα, εκεί που προετοιμάζουν το γλέντι τους. Μεθαύριο, εγώ, 16 Ιουλίου, με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Να περάσετε υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, τη φίλη μας τη Μαρία, η οποία μας έστειλε εδώ την Αφίσα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με Μαρία Ζερβάκη, ζωντανά από το κέντρο του Ηρακλείου.
2: Η Κρήτη είναι εδώ.

0: πολεμική μας ανθρωποκρίτρια Μαρία Ζερβάκη περιμένει εκεί στην Κάψα μέσα στα λιοντάρια να μας πει όλα τα πολιτιστικά νέα του Ηρακλείου.
1: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ στην Κάψα του καλοκαιριού μας και είναι τα μπετά.
1: Αχ, τι να κάνουμε, υπομονή θα κάνουμε.
0: Νομίζω ότι πραγματικά είναι πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού μέχρι στιγμής.
2: Ναι, πραγματικά, και αν είσαι μέσα στο κέντρο της πόλης, δεν νιώθω αυτό το αεράκι που όλοι ακούω και λέτε από το πρωί. Αχ, φυσάει, αχ, να βρούμε μια παραλία να μου φυσάει, αχ, να πάμε κάπου να κόβει. Αχ, έχει τώρα λίγο αέρα. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, μας έχουν περικυκλώσει εδώ πέρα τα μπετά. Δεν βλέπουμε το ένα δέντρο να φυσιλίζει, να νιώσουμε έτσι μια πνοή αέρα, μια φρεσκάδα, τίποτα.
1: Να πάτε,
2: αλλά,
1: και...
2: καλοκαίρι,
1: να πάτε στο νεραϊδόσπιλο που είδα εγώ ότι έχει πολλές νερά, έχει πώς τα λένε δέντρα. Χαμός, κοντά είναι στο
2: νεράκι. Εκεί είναι top ορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου. Έχω πάει, έχω κάνει εκδρομή εκεί πέρα οικογενειακή. Παιδιά, πρέπει να το βάλετε σαν pop-up εκδρομή, να το προτείνουμε σε όλους τους ακροατές και όχι μόνο.
1: Έτσι.
2: Γιατί είναι κάτι που πραγματικά αξίζει και υπάρχει και μύθος πίσω από αυτό.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Να
0: ναι.
1: Το πούμε
2: βάλω τώρα να το ψάξετε λίγο.
1: Άλλη φορά να την πούμε, γιατί έχουμε τώρα τα event εδώ, τα δρόμενα
0: πάμε,
1: στο Ηράκλειο.
0: Πάμε,
2: βέβαια, ναι, πάμε τώρα σιγά σιγά, γιατί σε λίγο θα μας κόψει η παραγωγή. Λοιπόν, την Παρασκευή, ναι, 17 ναι. Ιουλίου, υποδεχόμαστε τον αγαπημένο σε όλους μας Γιώργο Σαμπάνη, στα πλαίσια του καλοκαιρινού του tour που έχει ξεκινήσει και αυτός και κάνει.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε θα τον υποδεχτούμε στις 9 η ώρα το βράδυ στο Τεχνόπολη, στην Αμουδάρα, φυσικά χορηγός επικοινωνίας ΟΠΕ 92,9, και τρέχουν και διάφοροι διαγωνισμοί για όλες τις συναυλίες που θα αναφέρουμε.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε οι ακροατές να είναι stand-by και να είναι έτσι με το πληθρολόγιο που λέμε στο χέρι.
0: Θα μας δώσει καμιά πρόσκληση ο ΑΠΗ, πρέπει τίποτα, να παρακαλάμε. Όλα προσκλήσει δεξιά και αριστερά, στο καλοκαίρι στον όλο τίποτα.
2: Θα μας δώσει, ξέρεις τώρα ότι ο ΑΠΗ είναι με είναι large ραδιόφωνο και δεν μένει μόνο στις προσκλήσεις.
0: Και να πούμε, Μαρία, και μια αποκλειστική είδηση για τον ΑΠ, ότι σε πρόσφατο πολύ μεγάλο meeting που έγινε στο κέντρο του Ηρακλείου,
1: ναι, ναι,
0: ήταν με σουβλάκια το meeting αυτό, να πούμε, ναι, ότι αποφασίστηκαν πολλά και κρίσιμα πράγματα. Έτσι, ήταν ένα meeting το οποίο είχε προαποφασιστεί, είχε, ναι, από καιρό, ας το πούμε έτσι, αυτή η συνάντηση πολύ
1: σουβλάκια
0: ενδιαφέρον.
1: Σουβλάκια όμως δεν έτρωγαν όλοι.
0: Ναι, τρώγανε οι μισοί σουβλάκι. Αλλά
2: ναι,
0: να πούμε.
2: Και οι άλλοι σουβλάκι που μανιτάρι, ναι.
0: Και οι άλλοι έβλεπαν.
1: Αφάτε μάτια ψάρια.
0: Ναι, πραγματικά. Αλλά να πούμε ότι ήταν πολύ πετυχημένη συνάντηση αυτή. Πολύ, πολύ.
2: Ωραία, ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με έναν πάρα πολύ αγαπημένο της νεολαίας και όχι μόνο, είναι ένα άτομο το οποίο περιμέναμε, βασικά οι άλλοι μας κάνανε να περιμένουμε πολλά από αυτόν. Εμείς νομίζω κρατούσαμε ένα μικρό καλάθι, διότι ήταν ένας διαγωνισμός ο οποίος έχει μεγάλο ανταγωνισμό.
1: Για τον Ακύλα,
2: δεν είναι
1: άλλος
2: παρά το φοβερό και τρομερό Ακύλα.
1: Ναι.
2: Όπου έρχεται τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στο ΕΛΜΕΠΑ πρώην ΤΕΗ στις 9 η ώρα το βράδυ. Θέλω να τα αναφέρουμε από τώρα, διότι ο Ακύλας όπου έχει πάει, σε όποιο σημείο της Ελλάδας, οι συναυλίες του είναι sold out.
1: Εντάξει, κάνει show και είναι ένας ωραίος άνθρωπος γενικότερα που πρέπει να,
0: να τον
1: δεις.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, είναι ένας ωραίος καλλιτέχνης που, γιατί όχι, μπράβο του που πήγε στην Eurovision και έκανε ό,τι έκανε.
0: Μαρία, άμα πάμε με τις γιαγιάδες του Eurovision, το έχουμε λες.
2: Εννοείται! Θυμάστε παλιά τις Ρωσίδες από τη γιαγιάδες από τη Ρωσία που πήγανε μέσα στην πεντάδα.
1: Τι να φτωρίσουνε καλέ μέσα στις δικές μας.
2: Οι δικές μας είναι καλύτερες.
0: Εννοείται. Να σου πω, θα...
2: Εγώ θα έρθω και θα κάνω τη γιαγιά, άμα δεν μπορεί η άλλη γιαγιά, θα κάνω τη γιαγιά που έρθει στο κάγκι, σας έχω πει.
0: Θα σε έχουμε αναπληρωματικά εσένα.
2: Έχω βρει το ρόλο μου.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, και 3η 21 Ιουλίου, για να κλείσουμε έτσι με το κομμάτι pop, λαϊκό, έντεχνο, γιατί θέλουμε να πάμε μετά και στα παραδοσιακά,
1: ναι, ναι,
2: είναι ο Γιάννης Κότσιρας στο Θέατρο Τεχνόπολη στην Αμουδάρα.
0: Ναι,
2: γιορτάζει,
0: ναι, ναι,
2: φέτος και αυτό στα 30 χρόνια καριέρας και πορείας.
1: Mm.
2: Είναι μια μοναδική συναυλία. Να πούμε στον κόσμο ότι τα ηλεκτρονικά εισιτήρια χθες το βράδυ πληροφορηθήκαμε όλοι ότι είναι sold out.
1: Μπράβο.
2: Οπότε τρέξτε να μας ζητήσετε πλησιέστερα σημεία προπόλησης. Χορηγός επικοινωνίας πάλι αγαπημένος μας ΑΠΕ 92,9, διότι στα καλύτερα είναι πάντα ο ΑΠΕ εκεί με το αερόστατό του.
0: Έτσι.
2: Και νομίζω ότι όποιο πάει θα περάσει πάρα πολύ καλά. Ο Γιάννης Κότσιρος νομίζω σε αυτές τις συναυλίες που κάνει κάτι το καλοκαίρι, δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
2: Αρέσει σε πολύ κόσμο, άρεσε, αλλά τώρα είναι κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, αρκετά με τον Κότσιρα, τόσα μας τα έκανες. Πάμε στα γλέντια, αυτά περιμένουμε,
2: λοιπόν,
0: Μαρία.
2: Πάμε να σας πω ότι αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα εορτής. Μεγάλη εορτής για το νησί μας και όχι μόνο.
0: Ναι, ναι.
2: Παρασκευή 17 Ιουλίου είναι η Αγία Μαρίνα. Οπότε πλήθος κόσμος έχει ξεκινήσει να κατηγορίζει κάτω στη Βόνη.
1: Βέβαια, το είπαμε κι εμείς.
2: Ναι, βέβαια, ακριβώς. Όμως υπάρχουν Αγίες Μαρίνες και μέσα στην πόλη μας. Αν δεν μπορεί κάποιος να βγει έξω να πάει στο χωριό της Βόνης, είτε με το κτέλ, είτε με τα πόδια, όπως πάνε με τα μάξι του.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε έχουμε την Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι.
1: Ναι, ναι.
2: Όπου την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εκεί στην πλατεία του Τσαλικακίου, να το πω έτσι σωστά, ο Δημήτρης και ο Μιχάλης Κουνάλης ετοιμάζονται να κάνουν ένα τρομερό και φοβερό γλέντι, όπως αυτοί ξέρουν, με είσοδο ελεύθερη.
1: Τι ωραία που γίνονται ξανά αυτά τα γλέντια έξω από τις εκκλησίες.
0: Μας κάλεσαν και τα παιδιά,
1: τέλεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ακριβώς, ναι, είναι ωραία εκεί πέρα, είναι πολύ ωραία περιοχή.
1: Uh-huh.
2: Επίσης, η Αγία Μαρίνα που είναι στα Καμίνια, στο Ηράκλειο, εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία Ελευθέρνη.
1: Ναι.
2: Θα γιορτάσουμε παραμονή της Αγίας Μαρίνας, δηλαδή την 5η 16 Ιουλίου με το Μιλτιάδη Βαρουχάκι.
0: Μα πόσο θα ήθελα να μου κάνεις την ανατροπή και να μου πεις με τους Σκόρπιονς και είναι χαμός. Να μην το περιμένει κανείς.
2: Και την Παρασκευή,
1: ναι,
2: με τον Αντώνη και Μανώλη Χαριτάκη, που είναι η κορύφωση της εορτής. Όλα αυτά στην πλατεία Ελευθέρνης, εκεί κοντά πίσω από το γήπεδο του Όφη, ξέρουν οι Καμινιώτες και οι Ηρακλειώτες. Να σας πω ότι ξεκινάει την 5η γιορτή, 31η γιορτή του Θραψανιώτη Αγκιοπλάστη. Στο χωριό Θραψανό, ξέρετε, έχετε πάει, έχετε κάνει poppers.
1: Έχει γίνει χαμός. Hoppers.
2: Την 5η λοιπόν 16 Ιουλίου θα γλεντήσουμε με το συγκρότημα του Χρήσανθου του Μακράκη.
1: Τέλεια.
2: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου με το συγκρότημα του Κωστίνο Δαράκη.
1: Ναι.
2: Και το Σάββατο 18 Ιουλίου με τον αγαπημένο Αντώνη Μαρτσάκη.
1: Εντάξει, νομίζω. Τι να πω,
0: τρίμερο και πάλι.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Τι είναι,
2: πάμε, θέλετε να κατεβούμε την Παρασκευή και λίγο νότια.
0: Ναι, ναι,
1: λίγο
0: πάμε,
1: γρήγορα.
0: Του
2: λοιπόν, θα πάμε στην αγαπημένη μας Ψαρή Φοράδα, νότια του Ηρακλείου, σε μια τέλεια παραλία και ένα τέλειο έτσι ψαροχώρι, να
0: έτσι
2: το πούμε.
1: Mm-hmm.
2: Όπου εκεί θα γλεντήσουμε με τον αγαπημένο καλλιτέχνη του Γιώργου Μπαλοφιάρη και όχι μόνο.
0: Ποιον, τον Τιέστο.
2: Τον Νίκο Γωνιανάκη.
1: Α, ωραία.
0: Τέλεια, τον αγαπημένο μας.
2: Είναι πλήρες μενού με 20 ευρώ να απολαύσετε εκεί στην πλατεία του χωριού, εκεί στο λιμάνι βασικά θα
1: και
2: γίνει.
1: Και να φάτε και να πιείτε. Ναι, ναι.
2: Έχω κάτι άλλο να σας πω. Νομίζω ότι τα. Δεν ξέρω τι άλλα.
1: Και
2: να έχεις. Έχω και ένα θέατρο.
1: Και να έχεις. Δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Δεν πειράζει. Α, τους θεατρόφιλους. Α, πάρε τους θεατρόφιλους. Ξενέρωτους. Να πάμε στα γλέντια.
2: Έλα την άλλη εβδομάδα πάμε με μεγάλες γιορτές πάλι και πανηγύρια. Γιατί έχουμε και Παντελεήμονα. Έχουμε και Αγία Παρασκευή. Έχουμε πολλούς Αγίους να γιορτάσουμε. Και θα έχουμε και κάποιες τραγωδίες.
0: Bye, bye. Τα φιλιά μας. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
2: Φιλιά πολλά. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Bye.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Ανέ Κλάινς, μπι, επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple S. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και Κήπη Κρήτης, ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
7: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
9: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
10: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
11: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
12: Πάλι κρύο το νερό.
13: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
12: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
14: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
12: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
14: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
15: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
16: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
15: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
16: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
17: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
18: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
19: Είμαι η Άννα.
20: Είμαι ο Λάκης.
21: Είμαι η Αφροδίτη.
22: Είμαι ο Γιάννης.
23: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
24: Είμαι η Αγάπη.
25: Είμαι ο Δημήτρης.
26: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
27: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
28: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
29: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
30: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

0: Γέρι στο Νότο! Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενών δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντί μου είναι η Γογό Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελοθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Μας έχετε στείλει και από Σαντορίνη. Τι ωραία να ήμουν κι εγώ εκεί σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο φίλος μας ο Άλκης και εννοείται πως είναι με τη γυναικάρα. Του λέει έχουν πέντε και την πήγε εκεί στη Σαντορίνη να περάσουν υπέροχα. Να περνάτε καλά και ζηλεύουμε να ξέρετε. Επίσης μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη φίλη μας την Ελένη, η οποία θα σκεφτεί λέει θα να πάει σήμερα στην θάλασσα μαζί με την πεντάχρονη κόρη της, γιατί λέει από το πρωί ακούει καλοκαίρι στο Νότο, δεν έχει κάνει τίποτα και παίζει τιμωρία μάλλον. Κατάλαβες, δηλαδή μας πέφτουνε μηνύματα για να τα ακούς το παιδί.
0: Δεν φτάνει που το παιδί έχει καλές επιρροές, θα το τιμωρήσουμε κιόλας. Εμείς είμαστε μαζί με τη μικρή να πάει θάλασσα να τα κάνει όλα σήμερα όπως πρέπει.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στο χορδάκι εκεί στο ακροτήριο που ετοιμάζονται εγώ για το γλέντι τους την Παρασκευή 17 Ιουλίου με τον Νίκο Καρκάνη. Να τους στείλουμε την καλημέρα μας και τα φιλιά μας. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Καλημέρα να στείλουμε και στον Νικόδημο, τη Ρένα και το Σύφη από τον Άγιο Νικόλαο. Και είναι λέει η γιορτή σήμερα, λέει του Νικόδημου. Και κερνάει το παιδί. Σας περιμένω, λέει, να σας κεράσω, λέει, και εγώ μας γράφει.
1: Ωραία, τέλεια. Ερχόμαστε να μας κεράσεις, αλλά θα κεραστούμε και από την Αναστασία, η οποία μας έχει έτσι τρελάνει με αυτά που μας στέλνει. Έφτιαξε λέει ένα καρότο κέικ καρότο, Γιώργο. Για
0: παιδιά, δεν έχω φάει ποτέ κέικ καρότο.
1: Νομίζω πως είναι πολύ νόστιμο και αυτό. Οπότε μας στέλνει και τη συνταγή να την πούμε κάποια στιγμή στο καλοκαίρι στο Νότο. Ναι, να είσαι σίγουρη. Να έχεις βάλει μέσα τίποτα τρελό, να πω ναι, θα την πούμε.
0: Τώρα κέικ καρότου, να μας πεις τώρα κέικ ας πούμε με αντικριστό και λίγη στάκα, να πούμε κάτι έχει εδώ από καλοκαίρι στο Νότο.
1: Ναι.
0: Αλλά ένα απλό τώρα ταπεινό κέικ καρότου τώρα.
1: Δεν γίνεται,
0: δεν περνάει, κατάλαβες. Και μέσο να έχεις. Δηλαδή δεν γίνεται.
1: Θα στείλουμε στη Βόνη, στην Αγία Μαρίνα, που εκεί βρίσκεται λέει πολλοί κόσμος και περιμένουμε κι εμείς. Καλά, μέσα στην ζέστη περιμένετε. Τι κάνετε εκεί πέρα, μήπως είστε σε καμία ταβέρνα και τρώτε και μας στέλνετε μήνυμα και μας λέτε ότι περιμένετε μέσα στη ζέστη. Τα φιλιά μας και στη Μαρίνα που θα γιορτάσει σε λίγες ημέρες και μας έστειλε μήνυμα.
0: Καλημέρα στη Στέλλα, τον Νεκτάριο, την Άννα και τον Μπίλι, οι οποίοι μας ακούν από το Ηράκλειο και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, λέει, θα δουλέψουμε καθόλου σήμερα, μας γράφουνε. Έλα μου, ντε. Καλημέρα στους Αρχάνες, στη φίλη μας τη Γεωργία, η οποία καθαρίζει φασολάγια και μας περιμένει για το γεύμα και σήμερα.
1: Λοιπόν, έχω εδώ έναν φίλο, ο οποίος θέλει, λέει, να χάσει τα κιλά που έχει από τα προηγούμενα χρόνια, γιατί τρώει πάρα πολλά αντικριστά, Γιώργο. Αλλά δεν τον αφήνουμε, γιατί και εμείς για αντικριστά λέμε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μάλλον θα σταματήσει να μας ακούει και θα ακούει κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Καλημέρα σας, στείλουμε και στον Πλακιά, στο Ρέθυμνο, στη Δήμητρα και τον Παύλο, οι οποίοι μας ακούνε από εκεί και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Καλημέρα, Μυρτό, Τάσος και Σπύρος, οι οποίοι μας ακούνε από τις Μοίρες. Πού είστε, κοπέλια! Επιτέλους πήραμε μήνυμα από τις Μοίρες. Όπως μια μεγάλη καλημέρα, στείλουμε και στο Γάζιγο εγώ.
1: Και από το Γάζιγο θα σε πάω στα Φαλάσσαρνα, εκεί όπου υπάρχει μια φανταστική ταβέρνα, η οποία από κάτω έχει παραλία, να περάσετε όμορφα. Μας στέλνουν τα φιλιά τους και την αγάπη τους όλο το προσωπικό. Μας ακούνε, λέει, δυνατά κάθε πρωί. Εμείς είμαστε, λέει, ανοιχτά από τις 8 βέβαια. Σας περιμένουμε.
0: Καλημέρες, καλημέρες όμορφες και στη φίλη μας τη Βαγγελιό, η οποία κατευθύνεται μαζί με τον Κωστή για μπανάκι στο Μύρδο και είναι συντονισμένη με το καλοκαίρι στο Νότο.
1: Και εννοείται πως έχουμε και τους διαγωνισμούς μας που παίζουν δυνατά στα social media της εκπομπής. Έχει ανέβει δεύτερος διαγωνισμός από την Fix. Ένα ωραιότατο κυβότιο με μπύρε σας περιμένει.
0: Τι ένα, μωρέ, τρία είναι.
1: Τρία κυβότια.
0: Τρία κυβότια με μπύρε, ένα μπλουζάκι και ένα μαντίλι να σύρουν το χορό.
1: Τρία κυβότια, ένα κάνετε πάρτι τότε εσείς που θα κερδίσετε κυβότια.
0: 72 κουτάκια παρακαλώ.
1: Ω, καλά, εντάξει, μέχρι του χρόνου θα πίνει ο νικητής, ο δεύτερος νικητής, γιατί τα δώσαμε ήδη στον πρώτο την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί εντάξει, είναι διαγωνισματάρα. Όπως διαγωνισματάρα είναι και αυτός του Σέρτο Πόρτα που δίνουμε μια πόρτα να μετασυγχωρήσεως. Οπότε να δηλώσετε όλη συμμετοχή.
0: Μια μεγάλη καλημέρα λοιπόν σε όλους. Πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη μαγειρική της ημέρας, όπου σήμερα θα γίνει σφαγή, θα γίνει πανικός, γιατί έρχεται η συγκλονιστική. Τι έχουμε σήμερα, ξέχασα.
1: Σήμερα έχουμε παέγια.
0: Α, την παέγια την ισπανική. Έρχεται, όλα λέει ο ένας, όλα λέει ο άλλος. Όλα μέσα λέμε εμείς και πραγματικά θα γίνει ένας χαμός με αυτή την κριτική ισπανική παέγια, η οποία θα αφήσει εποχή.

0: Έλεγα να πάμε στην κουζίνα μας και σήμερα. Ισπανική κριτική παέγια στο μενού. Για να δούμε τι περιλαμβάνει αυτό το έκτρωμα, κυρίες και κύριοι, όπως λέει ο Κουτσούμας. Ήρθε η ώρα για ακόμα μια μαγειρική της ημέρας.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
0: Καλημέρα,
3: Powered by Festo Supermarkets.

0: βρίσκεται σε όλα τα πλήθη του κόσμου, σε όλα τα έθνη, και εννοείται πως ένας κριτικός μια οποιαδήποτε συνταγή που θα περάσει από τα μάτια του, αυτός θα την κάνει δική του. Κάπως έτσι έκανε και ο φίλος μας εδώ ο Νίκος, που έχει την ταβέρνα Φήμες, λένε, δηλαδή δεν το λέμε εμείς, το λένε Φήμες, ότι ήρθανε κάτι Ισπανοί στην ταβέρνα του, κάτι τουρίστες, και θέλανε έτσι να κάνουν, να φάνε παέγια με θαλασσία. Και ο συγκεκριμένος δεν ήθελε έτσι να κάνει την παέχεια την ισπανική, αλλά ήθελε να κάνει τα δικά του.
1: Σε ακούμε, προσοχή. Αλλά είμαι ένα τσακ πριν σηκωθώ και φύγω.
0: Γιατί, βρε Γιώργο?
1: Δεν μπορώ αυτή τη άδεια, αυτό το πράγμα που τα διαβάζει το ChatGPT. Πες τα, ρε παιδί μου, λίγο πιο περιγραφικά.
0: Τι να κάνω, να πω ότι ο ταβερνιάρης είχε μια μουστακανά και ήταν κριτήκαρος και τον είδανε οι Ισπανοί και φοβηθήκανε.
1: Έτσι είναι καλύτερο, πιστεύω.
0: Ωραία, τέλος πάντων, όλα αυτά έγιναν και είπε και αυτός, εγώ θα σας κάνω με παχάμα ότι δική μου την παέγια και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε αντί για κριτικό, για κλασικό ρύζι μπόμπα.
1: Συγγνώμη.
0: Μπόμπα.
1: Ή υπάρχει ρύζι μπόμπα?
0: Ναι, βέβαια, έτσι λέγεται, μπόμπα.
1: Μάλιστα.
0: Χρησιμοποίησε το δικό μας το πλούσιο, το χυλωμένο κριτικό γαμοπύλαφο, που είναι βρασμένο όχι όπως το ξέρουμε.
1: Παιδιά, πιστεύω το γαμοπύλαφο μπορείς να το φας όλες τις φάσεις της ημέρας. Σαν πρωινό, σαν μπραντ, σαν μεσημεριανό, απογευματινό, βραδινό. Μπορείς να το φας όπως θες.
0: Αυτός όμως δεν το έκανε γαμοπύλαφο όπως το ξέρουμε, με το κατσίκι και όλα αυτά που έχει μέσα, αλλά με το ζωμό των θαλασσινών, βεβαίως.
1: Πώς το έκανε αυτό?
0: Το έκανε γιατί πήρε εκεί, τις πάντρεψε τις γαρίδες με τα μύδια και τα καλαμάρια με το συγκεκριμένο ρύζι.
1: Ναι, ναι.
0: Το έκανε λοιπόν γαμοπύλαφο, αλλά θαλασσινό. Και βεβαίως τι έκανε, ήθελε ακόμα περισσότερο να δώσει έτσι κριτικό καλοκαίρι στους φίλους μας τους Ισπανούς.
1: Τι έβαλε μέσα, στάκα?
0: Οπότε αντί για λεμόνι έβαλε την παέγια σε δροσερές, με δροσερές γλυκές ρόγες.
1: Ρόγες, τι ρόγες, ισπανικές?
0: Ρόγες από κριτικό σταφύλι.
1: Α.
0: Επίσης έβαλε και μικρά κυβάκια από το καρπούζι, το οποίο υπάρχει άφθονο στην κριτική περιφέρεια.
1: Μάλιστα, οπότε λοιπόν έπαιξε εποχιακά, από ό,τι καταλαβαίνω, ο μύστης.
0: Εννοείται, εννοείται. Και φυσικά για να κάνετε και στην δική σας την παέγια την κριτική, θα χρειαστείτε αυθεντικό κριτικό γαμοπύλαφο, αλλά βρασμένο, προσοχή παρακαλώ, στον ζωμό των θαλασσινών.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης θα χρειαστούμε ολόφρεσκα θαλασσινά, τσάμπα θα μας πάει η παέγια, γαρίδες, μύδια, καλαμάρια, όλα αυτά τα φτηνά εδέσματα. Επίσης θα χρειαστούμε ρόγες από σταφύλι.
1: Να το διευκρινίσουμε αυτό, την από σταφύλι.
0: Ναι. Και φυσικά κυβάκια από καρπούζι, το οποίο πρέπει να είναι πολύ πολύ παγωμένο.
1: Δηλαδή αν είναι ζεστό τι γίνεται?
0: Αν είναι ζεστό, ποιος θα τρώει το ζεστό, ρε Γιώργο, το καρπούζι, πες μου.
1: Έλα μου ντε.
0: Οπότε πρέπει να είναι παγωμένο για να είναι έτσι πιο νόστιμο.
1: Αυτό ήτανε.
0: Αυτό ήτανε.
1: Κριτική παέγια.
0: Παέγια κριτική, βέβαια.
1: Τώρα να σου πω τώρα. Παέγια τώρα. Έτσι ένα ωραίο έτσι μελωμένο γαμοπύλαφο. Με γαριδούλα, με μύδι, με όλα αυτά που έχουν μέσα. Και να ρίξει λίγο καρπουζάκι και ρόγες εκεί.
0: Ωραίες οι ρόγες.
1: Ωραίες
0: οι ρόγες, τις βάζεις παιδί και στο γιαούρτι και γίνεται τέλειο.
1: Ναι, γενικότερα κάπως παντρεύεται, ρε παιδί μου. Κάπως γίνεται.
0: Είδες, μια χαρά.
1: Σε ένα μακρινό σενάριο.
0: Εντάξει, μακρινό δεν το λες, γιατί μια χαρά νομίζω ήταν η συγκεκριμένη συνταγή. Βάλαμε και το κριτικό στοιχείο, οπότε το τρώμε νομίζω.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η μαγειρική της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Από τα 220 καταστήματα φεστός, τα οποία μπορούμε να βρούμε ό,τι υλικό θέλουμε. Πάμε γρήγορα σε μουσική, επιστρέφουμε για αποφώνηση.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

καλοκαίρι στο Νότο. 5, 4,

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2. Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Ο ήλιος καυτός. Η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
2: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
1: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούσου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
2: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
1: Eternal Water. Διψάς...
2: τι λέω τόση ώρα.
1: Να το βρεις.
3: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
4: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σας.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
4: Κύριε Προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω Up 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι Up 92,9.
6: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω Up 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
9: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
11: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
12: Και πώς να αντισταθείς. Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
15: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
16: Τις

Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
2: Γιατί χειμερινό?
1: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ο τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ, ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι, βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
2: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
1: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
2: Πιάσει νευρικό.
1: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
2: Γελιό, για... το καλό που σου θέλω.
1: Όχι, να πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άζε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Ας το αγάπη μου, ας το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
8: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
9: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
10: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
8: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
10: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
8: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
11: Ιουλία Καλυμάνη Live.
12: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
11: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
12: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
11: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
12: Ανεξάρτητοι τότε, εξαρτημένοι, οι βολεμένοι.
11: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
13: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή υγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
8: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ακόμα.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπλ από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκα, βιολογικά μήλα, κανέλα, μαύρη ζάχαρη και κονιάκ. Γεύση που θα σας γοητεύσει.
2: Πάλι κρύο το νερό.
3: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
2: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
4: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
5: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
4: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
6: Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
7: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 54 55 51. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
8: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
11: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
12: Είμαι η Άννα.
13: Είμαι ο Λάκης.
14: Είμαι η Αφροδίτη.
15: Είμαι ο Γιάννης.
16: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
17: Είμαι η Αγάπη.
18: Είμαι ο Δημήτρης.
19: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
20: Είμαι ο Βαγγέλης.
19: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
21: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
22: Αυτές, ρε παιδιά, πρέπει να είναι οι σωστές θερμοκρασίες της περίοδου. Δηλαδή, αυτό είναι το καλοκαίρι. Πολύ ωραία πάει μέχρι τώρα. Τουλάχιστον ξεκίνησε πολύ ωραία. Η εβδομάδα, η μέρα, το Σαββατοκύριακο έδειξε πολύ ωραίες καταστάσεις. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς μου ήρθατε. Τρίτη απόγευμα, 14 έχει ο μήνας και το δίωρό μας μόλις τώρα ξεκινά με την Άννα Βίσετς να χαράζει η πορεία προς το Αιγαίο, προς Αιγαίο μεριά.

0: Σπάστα.
1: Καλώς μου ήρθατε, καλώς μου ήρθατε εδώ στο ΝΑΠ 92,9. Δεν έχουμε ξεκινήσει πολλή ώρα. Βάλτε νεράκι, βάλτε ό,τι θέλετε. Φτιάξτε καφεδάκι, φτιάξτε ποτάκι, οτιδήποτε. Βασικά ένα κοκτέιλ. Τώρα με αυτή τη ζέστη είναι ό,τι μα ό,τι πρέπει. Πάμε να συνεχίσουμε και να σου πω ότι για το επόμενο 2 ώρα θα περάσουμε καταπληκτικά, γιατί έχουμε πολύ ωραία παρέα. Smartpart.gr, την Κουζουλογλου, το in Pizza Fan, αλλά και το αγαπημένο, την αγαπημένη Fresh Snack με το Big, το κρουασάν, το οποίο είναι ό,τι καλύτερο.

Για πάντα δεν το ξέρω, αλλά τουλάχιστον ένα-δύο ώρα την ημέρα περνάμε υπέροχα. Οπότε ελάτε να φτιάξουμε και αυτό το δύο ώρο παρέα. Ελάτε να αλληλεπιδράσουμε μέσα από τα social media του A92,9, είτε αυτό λέγεται Instagram, είτε Facebook, είτε Viber, οτιδήποτε, οπουδήποτε και αν θέλετε. 6931-929-929, εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, είτε γραπτά, είτε ηχητικά, είτε φωτογραφίες, είτε ακόμα και βίντεο. Ακόμα οπουδήποτε και αν είστε, ακόμα και στην παραλία. Αν είστε, στείλτε το, βρε παιδί μου, βίντεο. 6931-929-929.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργιες εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
4: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2020.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Απόγευμα Τρίτης, 14 έχει ο μήνας. Βαγγέλης Πιπίου στο μικρόφωνο. Κάθε απόγευμα τα λέμε απλά καθημερινά. Και να πούμε ένα καλησπέρα στην smartpart.gr αλλά και στα ανταλλακτικά Κοζιρόγλου, γιατί η φροντίδα του αυτοκινήτου μας έχει γίνει πλέον με την παρέα αυτή παιχνιδάκι. Είτε στο smartpart.gr αν σου αρέσει η άνεση του καναπέ σου, είτε επισκεπτόμενος στα ανταλλακτικά Κουζούλογλου, στα δύο καταστήματα που έχει στο Ηράκλειο, ανακαλύπτεις ότι εκεί βρίσκεις τις καλύτερες τιμές, το πιο υπέροχο σέρβις, γιατί όχι μόνο σου χαμογελούν, αλλά μπορούν να καταλάβουν ακριβώς και τι θέλεις. Ακόμα και εγώ που είμαι άσχετος με τα μηχανολογικά του αυτοκινήτου ή οτιδήποτε και αν συμβεί, πάω, τους λέω τι ακριβώς μου συμβαίνει με το αυτοκίνητο και μου δίνουν το κατάλληλο ανταλλακτικό που αναζητώ κάθε φορά και το κατάλληλο ανταλλακτικό και στην καλύτερη τιμή. Αυτό είναι το βασικό. Οπότε δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός του είδους, χρειάζεται μόνο να επισκεφθείς τα ανταλλακτικά Κουζούλογλου από κοντά και το πρόβλημα έχει λυθεί δια μαγείας.

Εντάξει, ξέρω πολύ καλά ότι το περιμένετε. Περιμένετε πώς και πώς την Παρασκευή, γιατί την Παρασκευή δεν είναι μόνο η Αγία Μαρίνα, που είναι σίγουρα, αν όχι το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο πανηγύρι που γίνεται στην Κρήτη, σίγουρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα. Δεν λέω για την Αγία Μαρίνα, βοήθειά μας, αλλά λέω για τον Γιώργο Σαμπάνη, ο οποίος έρχεται στο Ηράκλειο, έρχεται στον αγαπημένο αυτό χώρο που λέγεται Τεχνόπολης, γιατί το αγαπά πάρα πολύ το Τεχνόπολης ο Γιώργος Σαμπάνης. Έχει, να ξέρετε, έχει τέτοια δεσίματα ο Γιώργος Σαμπάνης με τους χώρους που του φτιάχνουν τη διάθεση, και το Τεχνόπολης είναι ένα από αυτά. Γιώργος Σαμπάνης λοιπόν με την εγγύηση της Cretan Art Productions την Παρασκευή 17 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Τεχνόπολης με χορηγό επικοινωνία στον App 92,9. Θα είμαστε όλοι εκεί για να περάσουμε καλά, γιατί κάθε χρόνο την περιμένουμε αυτή τη συνάντηση. Κάθε χρόνο ο Γιώργος Σαμπάνης δεν μας χαλαχατήρει και είναι στο Ηράκλειο με όλες τις παλιές του, αλλά και τις καινούργιες του επιτυχίες.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ την έχω την συνήθεια, καλή ή κακή, δεν ξέρω. Την έχω τη συνήθεια και σκρολάρω λίγο πριν κοιμηθώ και μαθαίνω νέα. Οπότε έμαθα ότι πλέον τα διαβατήρια δεν θα χρειάζονται σε φυσική μορφή απαραίτητος, αλλά θα μπορείς να ταξιδέψεις και μέσα από το gov.gr, το οποίο μέσα εκεί θα μπορείς να έχεις και το διαβατήριό σου. Οπότε κάθε φορά, ξέρεις, εμένα μου είναι μόνιμο άγχος, κάθε φορά που είναι να ταξιδέψω, είναι το πρώτο πράγμα που μπαίνει στο backpack. Γιατί την έχω πατήσει, γι' αυτό. Οπότε όποιος την έχει πατήσει, του γίνεται μάθημα ξεκάθαρα. Λοιπόν, πλέον το διαβατήριο θα μπορούμε να το έχουμε στο Gov. Είναι, θεωρώ, μια ευκολία, γιατί αν θέλεις να ταξιδέψεις και αν βρεθείς σε αεροδρόμιο που πρέπει να έχεις διαβατήριο και δεν το έχεις, νομίζω ότι τουλάχιστον θα στεναχωρηθείς. Το λιγότερο που θα πάθεις θα είναι να στεναχωρηθείς. Για το περισσότερο δεν ξέρω. Βάλουμε το μυαλό σου τι άλλο μπορεί να συμβεί αν θέλεις να κάνεις ταξίδι εκτός Ευρώπης και δεν έχεις διαβατήριο. Μόνο αυτό σου λέω.

0: Top 5, numero 5. Numero 4. Numero 3. Αυτά μου φτάνουν. Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big, από τη Fresh Snack.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions, με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
8: Κουτάλα.
7: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
8: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
7: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
8: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
7: Όσο θέλεις?
8: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
7: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
8: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
9: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.

0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
1: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Απόγευμα Τρίτης, 14 του μήνα και εμείς εδώ. Είμαστε ήδη μια ώρα on air και μπροστά μας έχουμε ακόμα 60 λεπτά γεμάτα από μουσική που ξεκινούν έτσι για τη δεύτερη ώρα. Να, κάπως έτσι, με Eurovision Essence. Και αμέσως τώρα έρχεται η Ντάρα, η νικήτρια της Eurovision για το 2026.

Τίποτα, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Σε όλους συμβαίνει, σε όλους έχει συμβεί κάποια φορά στη ζωή τους να ξυπνούν από την μεσημεριανή σιέστα ή να έχουν φάει και να θέλουν μετά κάτι γλυκό. Είναι αυτή η ώρα, ρε παιδί μου, που η ενέργεια αρχίζει και πέφτει και το στομάχι ζητάει κάτι καλό για να συνεχίσει η μέρα. Και όταν έρχεται αυτή η λιγούρε ή απογευματινή, ξέρεις που βρίσκεται η απάντηση. Είτε μέσα στο ντουλάπι που έχεις τα γλυκά, είτε σε οποιοδήποτε περίπτερο. Γιατί εκεί βρίσκουμε πάντα προϊόντα της Fresh Snack και αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Η παρέα για να πάρει τα πάνω της θέλει Fresh Snack. Εγώ για την ακρίβεια τώρα θα ήθελα ένα croissant big για να στανιάρω, γιατί η απόλαυση με το croissant αυτό είναι εγγυημένη και μετά μπορείς να δώσεις. Δίνει άλλο boost στην ημέρα όταν έχεις δοκιμάσει ήδη ένα croissant big.

Άρα, παιδιά, τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, ελάτε να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες της ημέρας. Σίγουρα ξέρουμε όλοι έναν από αυτούς, γιατί σήμερα γιορτάζει ο Ακύλας και ο Νικόδημος. Για τον Νικόδημο δεν ξέρω, για τον Ακύλα εγώ μιλούσα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους σας, σε εορτάζοντες της ημέρας. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια και είστε εδώ στην παρέα μας, και σε εσάς που έχετε κάποια επέτειο, όλα τα καλά. Σήμερα, αγαπημένο απόγευμα Τετάρτης, να σου πω ότι η μέρα, άκου τι γιορτές έχουμε σήμερα. Η αγαπημένη ημέρα της Γαλλικής Επανάστασης και η πτώση της Βαστίλης είναι σήμερα, σαν σήμερα. Επίσης η μέρα του Πανδαιμόνιου, λέει, αυτό που συμβαίνει κάθε απόγευμα εδώ στην εκπομπή, αλλά και η μέρα της εκτίμησης της Αγελάδας. Μάλιστα, εγώ τις εκτιμώ τις Αγελάδες, μ' αρέσει το μοσχαρίσιο το κρεατάκι και μπορώ να το τιμήσω πάρα πολύ έντονα. Δεν ξέρω για σένα, αλλά νομίζω ότι αυτή η μέρα της εκτίμησης για τα εισαγγελάδες και γενικότερα για τα βοήθη, νομίζω ότι είναι κοινό γνώρισμα όλων. Οπότε έλατε να γιορτάσουμε. Και μια που γιορτάζει και ο Ακύλας, χρόνια πολλά Ακύλα λοιπόν, από εδώ, από τον A92,9 και από το Απλά Καθημερινά.

0: μας. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
2: Εντάξει, η γιαγιά μου μετά είσαι καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
2: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
2: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
2: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
2: Αλήθεια, να στείλετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια,
2: ναι,
1: από αυτούς που παραγγέλνουν την μπύρα ή το ποτό.
2: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λένε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
2: Κάτι, ένα, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Λίτσα σοκολατάκι.
2: Είπε κουλουράκι και μου είχε μνημόσυνο.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί. Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
7: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
6: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε, τα πίνουμε.
7: Αιώνιο νερό, Eternal Water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
6: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
8: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από τη Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
9: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
8: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι κάνεις?
1: Δεν γίνεται απόγευμα στο Απλά Καθημερινά και να μην σου κάνω πρόταση για βιβλίο που μπορείς να διαβάσεις στην παραλία, ειδικά για εσένα που σου αρέσουν τα κοινωνικά μυθιστορήματα. Το συγκεκριμένο θα το εκτιμήσεις πάρα πολύ. Έρχεται από τις εκδόσεις Μίνωας και λέγεται Το Εγχείρημα της Ρόζη. Άκου story τώρα, γιατί θα σου αρέσει, πιστεύω. Ένας πανέξυπνος αλλά κοινωνικά αδέξιος καθηγητής γενετικής αποφασίζει να δημιουργήσει ένα επιστημονικό ερωτηματολόγιο για να βρει την τέλεια σύζυγο, μόνο και μόνο για να επιστρέψει και να ανατρέψει όλα του τα σχέδια, η γνωριμία με μια γυναίκα που δεν ταιριάζει σε κανένα από αυτά τα κριτήρια. Είδες, από αλλού το περιμένεις και από αλλού σου έρχεται πάντα. Είναι μια απολαυστική κωμωδία το συγκεκριμένο βιβλίο, μια κωμωδία καταστάσεων που δείχνει ότι ο έρωτας δεν μπορεί να μπει σε καλούπια, όσα δεδομένα και αν χρησιμοποιήσεις. Οπότε αν εσύ που με ακούς ψάχνεις το τέλειο, να ξέρεις ότι δεν θα το βρεις ποτέ. Οπότε αφέσου ελεύθερος στη ζωή, ελεύθερη στη ζωή, και μην ανησυχείς. Το άλλο σου μισό θα έρθει και θα σε έβρει.

Το Σαββατοκύριακο δεν το είδα. Για να είμαι ειλικρινής, το έβαλα εχθές το βράδυ και την είδα τη συνέντευξη του Γιώργου Μαζονάκη στον Τάσο Τρίφωνος. Περίμενα τα περισσότερα πράγματα και μου άρεσε ο Γιώργος Μαζονάκης, γιατί περιμέναμε μία απάντηση από τον ίδιο και την έδωσε με τον τρόπο του. Το προτείνω να το δει στο συγκεκριμένο, την συγκεκριμένη συνέντευξη στο Τέτα-Τέτ, το οποίο νομίζω είχε τελειώσει και είναι έκτακτη εκπομπή. Έχει γίνει ένας μεγάλος χαμός τις τελευταίες ώρες με τις απαντήσεις και τις αποκαλύψεις που έδωσε ο Γιώργος Μαζονάκης στη δημοσιότητα, ο οποίος αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του, και ο Τάσος Τρίφωνος νομίζω ότι είναι ο ιδανικός για κάτι τέτοιο. Μίλησε για αυτήν την, για τις περιπέτειες, δεν θα πω μία περιπέτεια, του συνέβησαν του ανθρώπου πάρα πολλά και τα οποία ήταν και στοχευμένα. Γι' αυτό μίλησε ο Γιώργος Μαζονάκης, περιέγραψε την εμπειρία του αυτή ως την πιο απαιτητική, μία από τις πιο σκληρές δοκιμασίες που έχει περάσει, για την ακρίβεια είπε, και το πιο σοκαριστικό είναι ότι όλα αυτά συνέβησαν από το ίδιο του το αίμα, η οικογένεια τα δημιούργησε όλα αυτά, και για την ακρίβεια η αδερφή του. Η εξομολόγηση αυτή έχει προκαλέσει τεράστιο κύμα συμπαράστασης, και αυτό είναι το υπέροχο με τον Γιώργο Μαζονάκη. Και όταν περνούσε τα διάφορα, πάλι υπήρχε συμπαράσταση από τους θαυμαστές, και ο ίδιος δείχνει αποφασισμένος να πάρει τη ζωή και την καριέρα του πίσω. Όχι ότι την είχε χάσει και ποτέ, ίσα ίσα που όλο αυτό έγινε και πιο έντονο. Εμείς το στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια, και φυσικά εδώ τον στηρίζουμε μέσα από τον App 92,9. Γιώργο, είσαι καταπληκτικός.

0: Τώρα είναι η σωστή στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του A92,9, κάνεις το follow και συγχρόνως μας στέλνεις μήνυμα, το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan. Αν το δικό σου μήνυμα είναι αυτό που θα έρθει πρώτο στα εισερχόμενά μας, τότε κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αυτό ήταν, παιδιά. Είδατε πόσο ωραία και πόσο γρήγορα πέρασε αυτό το απόγευμα της Τρίτης. 14 έχει ο μήνας και έχουμε βάλει πλώρη για την Τετάρτη 15. Αύριο το απόγευμα, λοιπόν, σε περιμένω εδώ, στην ίδια συχνότητα, με την ίδια διάθεση και θέλω να πιστεύω και με την ίδια παρέα. Αν εσύ τώρα λείψεις, η παρέα, καταλαβαίνεις ότι δεν θα είναι ίδια. Τα φιλιά μου στους πρωινούς, στο Βαγγέλη και την Μαρία. Και τα χαιρετίσματά μου και εκεί, στο Νότο, στο Γιώργο και την Γωγό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 4 εδώ, στο ΝΑΠ 92,9. Μέχρι τότε, να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Καλώς υπόλοιπα.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: νύχτα. Η ώρα σε λίγο θα είναι 6. Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μείνε συντονισμένο στο ραδιόφωνο που συνανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
9: Ιουλία Καλυμάνη Live.
10: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
9: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
10: Με ξόδεψες όλοι εσύ.
9: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
10: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
9: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
14: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
13: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
15: App 92,9.

0: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
1: App 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
6: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
7: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανεβάσει την ένταση. Κι άλλο,
1: κι άλλο,
0: κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σωλό λευκό.

τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
4: Γιατί χειμερινό?
3: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μετάξει, θα ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι, βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
4: Σε παρακαλώ, μπορεί να με προειδοποιήσει.
3: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ τη κομμωδία είναι η έκπληξη.
4: Πιάσει νευρικό.
3: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-21-29 πώ θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Γέλιο, το καλό που σου θέλω.
3: Όλοι να σπιάζουν νευρικό στο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
2: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί. Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810. 308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
6: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
5: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
6: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
7: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
8: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Και θα γυρίσει ο τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
5: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει:
6: «Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα».
5: Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις». Και θα μου πει:
6: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash».
5: Και θα του πω: «Πάλι αύριο?» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο». Και θα μου πει:
7: «Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...»
5: «Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου».
7: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
3: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
7: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
5: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
10: Ιουλία Καλιμάνη Live.
11: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία.
10: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
11: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
10: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση. Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμος για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές

0: ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε μάτς που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
1: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. Απ 92,9.

0: Για το Samsung smartphone ή Samsung tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Πίναζες! Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack.
4: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ουχ, φτάσαμε!
0: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μείνε συντονισμένος στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έρχονται διαγωνισμοί για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής.
5: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9
4: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
2: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
2: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
2: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
2: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πιει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
2: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια.
2: Ναι, από αυτούς
1: που παραγγέλνουν την μπύρα ή το ποτό.
2: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
2: Κάτι, ένα μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Λίτσα σοκολατάκι.
2: Είπε κουλουράκι και μου είχε μνημόσυνο.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Απ 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
13: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό!
14: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
12: Και πώς να αντισταθείς! Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
15: Ο ήλιος καυτός. Η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
16: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
15: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούσου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
16: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
15: Eternal Water. Διψάς...
16: τι λέω τόση ώρα.
15: Να το βρεις.
17: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
18: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
17: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
18: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
19: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. Five days in

0: Κύριε, προϊστάμενε.
1: Τι καινούργια είσαι εσύ?
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
8: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
9: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
2: Γιατί χειμερινό?
1: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ο τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ θα ακούω τώρα Ιούλιου μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
2: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
1: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
2: Πιάσει νευρικό.
1: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 631-929-929 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
2: Γέλιο, για... το καλό που σου θέλω.
1: Όχι, να πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
6: Μοτοποδήλατε Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε Εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Κάθε μέρα Up. Κάθε ώρα Up. Κάθε στιγμή Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Ανοίγες πόρτα.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: εαυτό μου. Up Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 2.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το
0: Αιγαίο. Νούμερο 1.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
2: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
2: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
2: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
2: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πιει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
2: Αλήθεια, να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια,
2: ναι,
1: από αυτούς που παραγγέλνουν την μπύρα ή το ποτό.
2: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι, οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
2: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Λίτσα σοκολατάκι.
2: Είπε κουλουράκι και είμαστε μνημόσυνο.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω απ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι απ 92,9.
5: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
5: Καλοκαίρι με ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929. Ένα νερό κυραβαγγελιό.

ανέβασε την ένταση. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλει.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Ζήσε το καλοκαίρι σου στον app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

Έχει το άδειο μου κρεβάτι, το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε, μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει, άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου, μην ανησυχείς, δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον App 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
13: Κι άλλο.
12: Κι άλλο.
13: Κι άλλο.
12: Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.